πέρσι χίλια ονόματα γρικό. Κόρη μνήμη Αφροδίτη, μάνα λάμπη εξωτικό. Μου φορτώσανε το κρίμα για να λάβουνε χρησμό. Να είμαι εγώ το φιλοθύμα, να σας είτο ισχυρό.

0: καθημερινά. Ξέχασέ την, πόνισε την από τα βράχια, γκρέμισε την. Ξέχασέ την. Ξέχασέ την. Ξέχασέ την.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.

αγαπήσα με καρδιά μου κι ό,τι αξίζει. Έχει τη δύναμη καρδιά να το γυρίζει. Αυτά που γράφτηκαν σε κόλλες με μολύβι.

0: ένα κόσμο που πληγώνει. Ποτέ να μη μας βρουν ανάμεσα μας, να μην πούνε, να μη μας τις πάει κανείς.
1: Ξέρω φοβόμουν να ζω, ναι. Δεν είχα πίστη, ελπίδα, αντοχές και χαρά, ναι. Καταστρεφόμουν με λάθη πολλά ο τρελός, και τώρα αλλάξαν όλα, Αγκάλιασε με, σφίξε με να μείνω πάντα εδώ. Ποτέ μου όσα δεν είπα θέλω τώρα να σου πω, ναι, τώρα πια

λάθη γίναν πολλά, ναι και όλα αρχίσαν στραβά, ναι και μα δεν μας νοιάζουν εμάς όλα αυτά.

Λένε πως κοβεί το γυαλί, μα πιο πολύ τα μάτια. Τα μάτια πάντα μόνουνε μετά από καιρό. Λένε δεν ξεχνιέται.

ψαχνίδι σαν για νερό. Και η ευχή πηγάδι, πηγάδι απίθμενο βαθύ, να πέσει, να κρυφτεί.

0: σβήσει.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

σε ένα σύμπαν δικό μου, σκαλωμένος και μόνος. Σαν το στρίδι κλεισμένος, με ξεχνούσε κι ο χρόνος. Κουρασμένες παρέες, βιαστικές καλύτερες.

βλέμμα ένας γυάλινος θόλος με τη λίγη σαν δέρμα.

παραμύθια κάποια μέρα τυχαία. Θα σου κάψει τα στήθια μια στιγμούλα μοιραία, μια στιγμή που θα διώξει τη μεγάλη σου θλίψη και η καρδιά σου θα νιώσει

σύννεφο. Απ' του χρόνου το αίμα ψυχαλίζει αθόρυβα, σου σμιλεύει το στέμα. Στο ταξίδι του μέλλοντος καταιγίδες και πάθη, το μελάνι του κόσμου σου

μικρές σταγόνες πάνω στο τζάμι και αναμνήσεις που μας κρατούν.

μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το κάπνισμα απαγορεύεται μέχρι να φτάσετε στο κτίριο του αεροσταθμού.
2: Κλείσιμο για το αεροσταθμό.

ούτε σωσίβιο, ούτε σανίδα σωτηρίας. Στέκεται εκεί με τα χέρια στις τσέπες και παρακολουθεί τον καταποντισμό τους. Στέκεται εκεί ακίνητος και βλέπει, σχεδόν ευτυχισμένο στον πνιγμό τους. Στέκεται εκεί και παρακολουθεί. Τελείως απαθής. Όμως

η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε τώρα με τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Θεοδόρων Ορεστίαδας για να παρακολουθήσουμε τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία.

0: και Άγιος ή ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να ανατέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, ειν και αεί,
1: και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Θεός ο Άγιος, το ενεργείς εν επόμενο σου τρισαγίου φωνή,
1: αμήν.
0: Το πάσος απορρίμνει, αμήν.

ψύχαρο προσφέροντος και διαδιδόμενος Χριστέ ο Θεός, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε σε τον Άρχο Πατρί και τον Παναγίο και Αγαθό. Άγιον ημών, προσάδων της πάσης ημών, και να ποθώ με τα μέρη μου να δω.

Πρόεδρος και Αρχιεπισκόπου ημών Δαμασκηνού, των αδελφών και συλλειτουργών ημών πρεσβυτέρων, Αθανασίου Κωνσταντίνου Παναγιώτου, Ρωμανού Ιεροδιακώνου, των αδελφών της καθημάς Ιεράς Μονής και Πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, το ευσεβούς ημών γένους πάσης αρχής και εξουσίες εν το κράτη ημών, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού και των σωμάτων ασφαλείας της πατρίδος ημών, των κατοικούντων ή και παρεπιδημούντων εν την πόλη και εν ωρία ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών και δωρητών του Αγίου και Ιερού Ναού τούτου, των κοπιόντων και ψαλόντων εν αυτών, και πάντων ημών των προσελθόντων εις την Θείαν και ιεράν μυσταγωγίαν ταύτην μνηστή Κύριος ο Θεός. Των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων και ανακαινιστών του Αγίου και Ιερού Ναού τούτου, των υπερπίστεως και πατρίδος ηρωικός πεσό

Θεός ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, εις την ουρανό και γης, ορατών και πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ού ποιηθέντα, ομοούσιον τον Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών με τη φοντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και κατελθόμενα εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμεναν με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και εστετέλου και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό, συμπροσκυνούμενον και συμπροστασόμενον το λαλίσκαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.

Γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, νουνά των ημών των επιούσιων, ως ημί σήμερον, και άφης ημί το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αρχίεμεν σ' οφειλέτες ημών.

Αμασκηνός ελέω Θεού Επίσκοπος και Μητροπολίτης Δημοτήχου Ορεστιάδος και Σουφλίου προς το Χριστεπώνυμον πλήρωμα της επαρχίας αυτού. Εγκύκλιος επί τη εορτή της Πεντηκοστής. Ότε κατά βάστας γλώσσα συνέχεια διεμήριζεν έθνη ο ύψιστος. Ότε του πυρώστας γλώσσας διένυμε εις ενότητα πάντα σε κάλεσε και συμφώνως δοξάζομεν το Πανάγιον Πνεύμα. Η κατάληξη του κοντακίου της γενεθλίου για την Εκκλησία εορτής της Πεντηκοστής, αγαπητοί μου, τονίζει ότι αυτό που αποτελεί προϋπόθεση για κάθε εορτή και για κάθε πνευματικό γεγονός, τη συμφωνία, δηλαδή των πιστών, την ενότητα των καρδιών τους, ώστε μία να είναι και η φωνή τους. Με άλλα λόγια, για να δοξολογηθεί ένα γεγονός της πίστεως, απαιτείται οι καρδιές των χριστιανών να είναι προσιλωμένες σε εκείνον, που τους ενέταξε στο σώμα του, την Εκκλησία, κάνοντάς τους ένα μεταξύ τους, με αποτέλεσμα ο ρυθμός της καρδιάς τους να χτυπά στον ίδιο ρυθμό με την αγάπη εκείνου του Ιησού Χριστού. Και εδώ ένα μεταξύ τους, με αποτέλεσμα ο ρυθμός της καρδιάς τους να χτυπά στον ίδιο ρυθμό με την αγάπη εκείνου του Ιησού Χριστού.

Σε αυτή την ενότητα φανερώνεται η παρουσία του Αγίου Πνεύματος που αποκαλύπτει στον άνθρωπο τον Ιησού Χριστό, δια το οποίο οδηγούμεθα στον Θεό Πατέρα. Και η ενότητα αυτή αυτονόητα προϋποθέτει την αγάπη. Την αγάπη χαρακτηριστικό της οποίας είναι η ετοιμότητα για θυσία. Προσφορά και διακονία χάριν του άλλου. Μόνον ένας σταυρωμένος σαν τον Χριστό μπορεί γνήσια να ομολογήσει ότι είναι ενωμένος με τους συνανθρώπους του, δοξάζοντας το όνομα του Θεού. Δεν είναι εύκολο πράγμα να είσαι χριστιανός, γιατί πρέπει να είσαι έτοιμος για θυσία, διακονία και προσφορά. Και στο σημείο αυτό κρινόμεθα όντως οι χριστιανοί. Δυστυχώς συχνά, για να μην πούμε τις περισσότερες φορές, εγκλωβισμένοι στον εγωισμό μας, βρισκόμεθα σε μια διαρκή σύγκρουση και διαμάχη με τον συνάνθρωπό μας, διεκδικώντας δικαιώματα και προβάλλοντας τον εαυτό μας. Το αποτέλεσμα είναι να μην μπορούμε να βρούμε ηρεμία και γαλήνη μέσα μας. Η αιτία όλων αυτών είναι η έλλειψη της αγάπης, η έλλειψη δηλαδή της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος στη ζωή μας. Ο εγωισμός με όλα τα αρνητικά και τραγικά παρεπόμενα του κυριαρχεί και έτσι πάβει να δράει ευεργετικά για εμάς η παρουσία του Αγίου Πνεύματος, με συνέπεια η ζωή μας να κατήσατε κόλαση. Αυτό άλλωστε περιγράφει το κοντάκιο της εορτής. Όταν οι άνθρωποι κινούμενοι από την αλαζονία τους θέλησαν να οικοδομήσουν έναν πύργο που θα έφτανε στον Θεό, έχασαν την επικοινωνία μεταξύ τους. Η διαγραφή του Θεού έφερε την διακοπή των μεταξύ τους σχέσεων. Ο καθένας κλείστηκε στον δικό του μικρό κόσμο, θεωρώντας τον άλλον ως αντίπαλο που έπρεπε να εξολοθρευτεί για να μην καταστραφεί ο ίδιος από αυτόν. Και έπρεπε να έρθει ο Κύριος και εκείνος στη συνέχεια να στείλει το Πνεύμα του το Άγιο, προκειμένου να αποκατασταθεί η κανονικότητα των πραγμάτων. Να θυμηθεί δηλαδή ο άνθρωπος ότι είναι η εικόνα του Θεού, με ο προορισμό την πλήρη ομοίωσή του προς εκείνον. Το Πνεύμα του Θεού την ημέρα της Πεντηκοστής έσβησε τη φωτιά της δαιμονικής αλαζονίας μας. Έσβησε δηλαδή τις μεταξύ των ανθρώπων έκθρες και ένωσε τις καρδιές εν τον συνδέσμο της αγάπης. Ότε του πυρώστας γλώσσας διένυμεν, εις ενότητα πάντα σε κάλεσε. Σήμερα οι συγκεντρωμένοι το υπερών της Αγίας Υιών, μαθητές του Κυρίου, λαμβάνουν τη χάρη, τον φωτισμό, τη δύναμη και την αγιότητα από το Άγιο Πνεύμα για να διασκορπιστούν στα πέρατα της Οικουμένης και να κηρύξουν στην ανθρωπότητα τη σωτηρία και τη λύτρωση. Οι Άγιοι Απόστολοι ανακαινίζονται από τον Παράκλητο που με τη μορφή των πυρήνων γλωσσών αγγίζει τις υπάρξεις τους. Εκείνος, ο ουράνιος βασιλεύς, το πνεύμα της αληθείας που είναι πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, εκχαίει με μυστικό τρόπο την σοφία του Θεού στις ψυχές τους. Έτσι οι αγράμματοι ψαράδες γίνονται πυρφόροι ανακαινιστές της ανθρωπότητας. Ως φορείς της θεϊκής γνώσεως γίνονται καθηγητές και διδάσκαλοι των πιστών. Με τη δική τους εμπειρία κηρύττουν στον κόσμο τα θαυμαστά αποτελέσματα της ευεργεσίας του Θεού. Το Άγιο Πνεύμα δεν κατέρχεται όμως μόνο στους Αποστόλους. Ο Παράκλητος εχαίεται σε κάθε άνθρωπο που έχει βαπτιστεί και είναι δεκτικός της παρουσίας. Λαμπρίζει νοερά στις καρδιές των πιστών. Του στηρίζει αυτή στην πίστη και στη σχέση του με τον Χριστό. Τους καθαρίζει από τις παρεκτροπές και τις πτώσεις. Τους δίδει δύναμη στο πνευματικό αγώνα της αρετής. Τους εμπνέει για να συνθέτουν ύμνους και προσευχές με τις οποίες δοξάζουν την Αγία Τριάδα. Κάθε πιστός απολαμβάνει την προσωπική του Πεντηκοστή. Όταν ανοίξει τα φύλλα της υπάρξεώς του και παρακαλέσει το Παράκλητο Πνεύμα να τον επισκεφθεί, να τον καθαρίσει, να το εκπληρώσει κάθε ανώτερο πόθο και να δικαιώσει κάθε ουράνια ελπίδα του. Αγαπητοί μου, οι μεταφορείς της θεϊκής αποκαλύψεως που λάβαμε την ημέρα της βαπτίσεώς μας με τη χάρη και τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος. Οπλιστήκαμε με τα χαρίσματά του. Αυτό είναι η πηγή της συνέσεως, της αγαθότητος, της ευθύτητος. Το Πνεύμα είναι νοερό και ηγεμονικό, αρχοντικό και παντοδύναμο. Καθαρίζει τα πτέσματα. Είναι Θεός και μας κάνει Θεούς. Είναι πνευματική φωτιά που μας πυρώνει και μας φλέγει με την αγάπη του. Μας αξιώνει

γίνουμε μιμητές και διάδοχοι των Αποστόλων, των Μαρτύρων, των Οσίων, των Δικαίων, για να συνεχίσουμε το δικό τους έργο στην σύγχρονη πραγματικότητα, και ταυτόχρονα μας δίδει την δύναμη να αντισταθούμε στα δηλητήρια της δαιμονικής επίρρειας του κόσμου τούτου. Σήμερα υμνολογούμε την αποκάλυψη της Τρισιλίου Θεότητος. Υποκλεινόμεθα και γονατίζουμε κατά τη δυναμική κάθοδο του Αγίου Πνεύματος. Ας καθαρίζουμε με τη μετάνοια την ύπαρξή μας, για να γίνουμε πνευματοφόροι και σύσκηνοι με τον Θεό, ώστε στα πρόσωπά μας να υμνείται και να δοξολογείται ο Κύριος ως μία δύναμης, μία σύνταξης, μία προσκύνησης της Αγίας Τριάδος. Αμήν. Με θεορτίον ευχών και ευλογιών, ο διδημοτήχου Ορεστιάδος και Σουφλίου θα μας κοινώσει.

0: πάντων θανάτων επουρανίων και ζωπιών, φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσουμε το Κυρίο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον.

0: θανάτου μυστηρίων, φωτόμισον ημών την οδοστήριξη μας εν του φόβου τους πάντας. Φρούρισον ημών τη ζωή είναι ασφάλιση, ημών τη διαβή με το ευχές και εκκλησίες εν δόξου Θεοτόκη και Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου.
1: Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το

Ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν τους επισήπη πειθώντας, σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξων θεϊκή σου δυνάμει και μην καταλείπεις ημάς σου ελπίζοντας σε πισέ. Η ειρήνη τον κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσεις, τις άρχους συνημών, το στρατό και παντί το λαό σου, ότι η πάσα δόησε αγαθή και επάντο αρηματέλειον, άνω φανεστή καταβαίνουν εξού του Πατρός των Φώτων. Και σε τη δόξα και ευχαριστή.

0: Ο Θεός των πνευμάτων και πάει σαρκώσω των θάνατων καταπατήσας, των δε διάβλων καταργήσας και ζωήν το κόσμο σου δωρισάμενος. Αυτός, Κύριε, ανάπαυσον την ψυχή του και κοιμημένου δούλου σου Γεωργίου, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωρεό, εν τόπο αναψύξεως, ένθα πέδρα οδύνη, λύπη και στεναγμός. Πάνα μάρτυμα το παραυτού πραχθέν, εν λόγω ή έργο ή διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον.
1: Θεός συγχώρησον.
0: Ότι ουκ εστιν άνθρωπος, ως ζήσετε και ουκ αμαρτήσει. Σίγαν μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια.

0: αναπέμπομεν, συν του ανάρχου σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Αιωνία σου μνήμα αξιωμακάριστη και εμείς ελθέ ημών.
3: Αιωνία σου μνήμα αξιωμακάριστη και εμείς ελθέ ημών.
2: Αιωνία σου μνήμα αξιωμακάριστη και εμείς ελθέ ημών.

0: εκτονέν του Κυρίου δεϊσθόμεν.
1: Κυρία λαϊσθόν.
0: Που σε ευλογώντας οι Κύριοι και αγιάζουν, που σε πλησίπη πειθώτες, σώσουν το λαό σου και ευλόγησουν την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον αγίωσον τους αγαπώντας την επρέπειεν του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μην καταλήψει μας τους ελπίζοντας επί σέν. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε. Τες εκκλησίες σου τις ιερέψει τις άρχουσιν ημών το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσε κατοίκει πάντο ρηματέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνω εξ του πατρός των φώτων. Και στην δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπουμε του Πατρί και του Υιού και του Αγίου Πνεύματι νυν και

0: Δόξα σε ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου
0: Πνεύματι. Ο ενίδη κυρίνων γλωσσών καταπέμψες του Πανάγιον Πνεύμα τους Αγίους Μαθητές και Αποστόλους. Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες εις Παναχράντου και Παναμού Μαγείας απ' του Μητρός, διέ δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, και σίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεπίμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων, Θεοδόρου του Τύρονος και Θεοδόρου του Στρατιλάτου, των Κεπολιούχων ημών, των Εναγίης Πατέρων ημών Κυρίλου του Έκτου Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως, Νεκταρίου Πενταπόλεως του Θαυματουργού και πάντων των Εναδριανουπόλη και Θράκη Διαλαμψάν των Αγίων και των Αγίων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων Μαρίνης Ευσταθίου και Ορέστου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων Ελεήσει και Σώσε ημάς.

φυλάξει πάντα σημάς. Καλή σας ημέρα, καλή φώτιση σε όλους. Ευθύς αμέσως θα ξεκινήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού του Αγίου Πνεύματος, του Εσπερινού της Γονικλησίας.

Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέρουμε τον Βασιλείο μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέρουμε Χριστό τον Βασιλείο μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέρουμε με αυτό Χριστό τον Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή με τον Κύριο, Κύριο Θεός μου, μεγαλύτερη σπόδρα. Ξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια είναι δύο αναβαλλόμενο φόσο μάτιων. Εκτείνω τον ουρανό σιδέρι, ω στεγάζον εν είδεση το υπερό αυτό. Ότι θύ την έφυγη την επίγνωση αυτού, περιπατών επιτερήγων ανέβων. Ο ποιόν του αγγέλου αυτού πνεύμονται και του συντριβού αυτού πυρό φλόγα. Ο θεμελιών την κίνη επί την ασφάλεια να πει σου κρίσει τη θέση των αιώνα του αιώνα. Άβυσο ω σημάτιων των περιβόλων αυτού επί των ωραίων στήσεται είδατα. Αποκτιμήσει όσο φέξονται από φωνή βροντίσου, δηλιάσουσιν, ανεβαίνω στην ώρα και κατεβαίνω σε παιδιά ει τόπο να θερμελίω σε αυτά. Όριον έθω, παραλέψονται, ουδέ επιστρέψω σε καλύψη την γίνη. Ο εξαποστέλων πηγά εν φάραξη, να αμέσω των ωραίων διαλύσονται ύδατα. Φωτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όνα βρει δίψαν αυτών. Υπ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσω των πετρών δώσει φωνή. Φωτίζουν όρια εκ των υπερών αυτού που κατά τον έρμο σου προταστήσει τη γη. Το ξανατέλνουν χόρτων τη κίνηση και χρόνια τη δουλεία των ανθρώπων. Το εξαγαγίν άρτων εκ τη γη. Και ίνο σε φρένει καρδία ανθρώπων. Το ηλαρίνε πρόσωπο νεμελαίων και άρτο καρδία ανθρώπων στηρίζει. Προταστήσονται τα ξύλα του πεδίου. Με κέντρη του Λιβάνου άστα φύτε σα. Εκεί στον θεία εν ουσέψου σου του Ρουδίου η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά τη ελάπη πέτρα καταφυγή τη φλαγωή. Επίση σελήνη τη καιρού ο ήλιο έχω την δύση αυτού. Έθο σκότω και γένετο νύξ εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη ωραιόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλεν ο ήλιο και συνήχθησαν και ει τα σμάδρα αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως σας πέρασε. Όσο μεγαλύθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα η σοφία η πίσω σου, επληρώθη η γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρο σου, εκεί ερπετά ο νου και στην αριθμό σου, ζώα μικρά με το μεγάλο. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων, ούτως ο νεύπλασσας εμπέζειν αυτού. Πάντα προσέπρος δοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύχερον, δόντος ο αυτής συλλέξουσι. Ανοίξα τόσο την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δέσου το πρόσωπό σου ταραχθήσονται. Ατανερείς το πνεύμα αυτών και κλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και πληστήσονται και ανακοινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμει, με αυτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κύριο τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου, έως υπάρχω. Ινδυθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσουν επί το Κύριο. Εκλείπει ένα ματωλή από τις γης και άνομαι, ώστε μη υπάρχει να αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, ο ήλιος έγνω την δύση αυτού, έθου σκότος και γένε τον ίσο. Όσα μεγαλύθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίσης. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

Προς των ιερών κλήρων και το χριστεπώνυμον πλήρωμα της καθημάς Ιεράς Μητροπόλεως Διδημοτήχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου. Αγαπητοί μου χριστιανοί, σήμερα Κυριακή της Πεντηκοστής και η πιστή εορτάζουμε την γενέθλιο ημέρα της Εκκλησίας, που είναι σώμα Χριστού. Αλλά και ο ναός, όπου που συνέρχεται αυτό το σώμα, λέγεται Εκκλησία. Έτσι ο χώρος του ναού, ο τόπος λατρείας του Θεού, όπου γίνεται η σύναξη της Εκκλησίας, είναι ο χώρος όπου γίνεται έκδηλωση ενέργεια του Θεού. Με άλλα λόγια, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Εκκλησία είναι μία διαρκής πεντηκοστή, μέσα στην οποία θεραπεύονται και ανασταίνονται οι νεκροί και ο ναός είναι η κολυμβήθρα της Βηθεσδά. Ένθα αναγεννάται ο άνθρωπος πνευματικά. Για την αναστήλωση ή αποκατάσταση ενός ή περισσότερων ναών ή μνημείων της Μητροπόλεως μας, όπου χτυπάει η καρδιά της κάθε εκκλησιαστικής κοινότητος, έχουμε καθιερώσει από ετών, όπως την Κυριακή της Πεντηκοστής, περιφέρεται δίσκος, το προϊόν του οποίου κάθε χρόνο διατίθεται για συγκεκριμένο σκοπό. Με αυτόν τον τρόπο και με την χάρη του Θεού και την δική σας συνδρομή διεσώθησαν εκ της βεβαίας καταστροφής που προκαλούν ο πανταμάτωρ χρόνος και ενίοτε η αδιαφορία μας, πεπαλαιωμένοι ναοί της Ιεράς Μητροπόλεως μας. Ασφαλώς, το εγχείρημα τούτο δεν είναι μόνο ζήτημα εκκλησιαστικό, αλλά πρωτίστως μείζονος εθνικής σημασίας. Φέτος, το προϊόν της δισκοφορίας που θα ακολουθήσει θα διατεθεί για την αποκατάσταση του Ιερού Ενωριακού Ναού Αγίας Παρασκευής Αγριάνης, του τέως Δήμου Ορφέως. Σήμερα, δυστυχώς, στην Αγριάνη ζουν μόνο 6 χριστιανοί, εν μέσω πολυπληθούς μουσουλμανικού πληθυσμού. Και όπως είναι αυτονόητο, δεν έχουν τη δυνατότητα να επομισθούν το βάρος του έργου της αποκαταστάσεως του ναού, για το οποίο θα πρέπει να έλθει αρρωγός η Ιερά Μητρόπολης. Αγαπητοί μου, όπως κατανοείτε, το θέμα συντήρησης, επισκευής και αναστήλωσης των εκκλησιών μας είναι όχι μόνο εκκλησιαστικό θέμα, αλλά πρωτίστως εθνικό θέμα μείζονος σημασίας και υπόθεση όλων μας. Γι' αυτό και το εμπιστεύομαι στην δική σας φιλοτιμία. Είναι ευθύνη και καθήκον όλων μας, αν συνεχίσουμε να διαφορούμε και αφήσουμε τις εκκλησίες και τα μνημεία μας να καταραίουν, θα είμαι θα υπεύθυνοι έναντι του Θεού και της ιστορίας. Με τα πατρικών ευχών και ευλογιών, ο Διδημοτήχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου, θα μας κοινώσει.

Άχραντε, αμίαντε, άναρχε, αόρατε, ακατάληπτε, ανεξιχνίαστε, αναλύωτε, ανυπέρβλητε, αμέτρητε, ανεξίκα και Κύριε. Ο μόνος έχων Αθανασίαν φως υπός απρόσιτον, ο ποιήσας των ουρανών και την γην και τη θάλασσα και πάντα τα δημιουργηθέντα εν αυτής, ο πρώτου αιτήσαστε της πάσιτας αιτήσεις παρέχων, σου δεόμεθα και σε παρακαλούμε, δέσποτα φιλάνθρωπε, τον Πατέρα του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού, το διημάζους ανθρώπους και δια την ημετέραν κατευθόντους, εκ των ουρανών και σαρκωθέντος εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας, της αϊπαρθένου και ενδόξου Θεοτόκου, ως πρώτερον μεν λόγες διδάσκουν, ύστερον δε και έργες υποδεικνύς, ηνίκα το Σωτήριον υφίστατο πάθος, παρέσκην ημίν, υποκνείς ίνικα των Σωτήριων υφίστατο πάθος, παρέχειν ημίν υπογραμμών της ταπεινής και αμαρτωλής και αναξίης δούλης σου δεήσεις προσφέρειν εν αυχένους και γονάτων κλίσεις εν υπέρ των ιδίων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Αυτός σου πολυέλεε και φιλάνθρωπε υπάκουσον ημών, έγινε αν ημέρα επικαλεσόμεθά σε εξαιρέτως δε τη ημέρα τάφτη της Πεντηκοστής, ενή μετά το αναληφθήνε των Κύριων ημών Ιησούν Χριστόν εις τους ουρανούς και καθεστήνε εν δεξιά του Θεού και Πατρός, κατέπιμψε το Άγιον Πνεύμα επί τους Αγίους Μαθητές και Αποστόλους, ό και εκάτισεν εφένα έκαστον αυτών και επλήστησαν άπαντες στις ακενό του χάριτος αυτού και ελάλησαν εταίρες γλώσσες τα μεγαλεία σου και προφήτευσαν. Νυν ουν δεωμένων σου επάκουσον ημών και νηστεί ημών των ταπεινών και κατακρίτων και επίτρεψον την εχμαλωσία των ψυχών ημών, την οικίαν συμπάθειαν έχων υπερ ημών πρεσβεύουσα, δέξε ημάς προσπίπτοντάς σε και βοώντας το ημάρτωμεν επί σε περίφημεν εκμητρός απογαστρός μητρός ημών Θεός ημών σιή, αλλά ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρα ημών γεγυμνόμεθα της εις βοηθείας εστερήμεθα από πάσης απολογίες, αλλά θαρούντες της εκτερμίσου κράζομεν αμαρτίες νεότητος ημών και αγνίες μη μνηστείς και εκ των κρυφίων ημών καθάρισον ημάς μη απορρίψεις ημάς εις καιρών γύρος εν το εκλείπην τη ισχύν ημών μην καταλείψεις ημάς πριν ημάς εις την γην αποστρέψει αξίωσον προς εκλείπην τη ισχύν ημών μην καταλείψεις ημάς πριν ημάς εις την γην αποστρέψει

0: εξασφάλισε τη ζωή ημών, εν της Αγίης και Ιερής νόμισου, Αγγέλο πιστών, φύλακη παρακατά το λαόν σου, πάντας ημάς συνήγαγε εις την βασιλεία σου, δώσ' συγγνώμη της ελπίζουσι επί σε, άθες αυτής τα ημίν τα αμαρτήματα καθάρισον, ημάς η ενεργία του Αγίου Πνεύματος διάλυσον, τας καθημών μηχανάς του εχθρού. Ευλογητός η Κύριε, Δέσποτα Παντοκράτορ, ο φωτίσας την ημέρα το φωτί το ηλιακό και τη νύχτα φεδρίνας τες αυγές του πυρός, ο το μήκος της ημέρας διελθύνει μας κατά αξίωσες, το προσεγγίσε τις αρχές της νυχτός επάκουσον της διήσεως ημών και παντός του λαού σου. Και πάσιν μην συγχωρήσεις τα εκούσε και τα ακούσε αμαρτήματα, πρόσεξε τα σεσπερινάς ημών εικεσίες και κατάπεμψον το πλήθος του ελαίου σου και των νυκτηρμών σου επί την κληρονομία σου. Τύχησον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, όπλησον ημάς όπλης δικαιοσύνης σου, περιχαράκουσον ημάς τη αληθεία σου, φρόρισον ημάς τη δυνάμη σου, ρίσε ημάς εκ πάσης περιστάσεως και πάσης υποβουλής του αντικειμένου, παράσχου δε ημίν και την παρούσαν εσπέραν της συνεπερχομένη νυχτή τελείαν, αγίαν, ειρηνικήν, αναμάρτητον, ασκανδάλιστον, αφάνταστον και πάσας τας ημέρες της ζωής ημών, πρεσβείας της Αγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων των απαιώνος συ ευαρεστησάντων.
1: Αντιλαβού, σώσον ελέησον ανάστησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
2: Κύριε ελέησον.
1: Εις παράδο υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ότιν σύν ειρήνην δεδοκός της ανθρώπης και την του Παναγίου Πνεύματος δωρεάν, έτι το βίο και ημίν συμπαρών, εις κληρονομία αναφέρετον της πιστής αή παρέχων, εμφανέστερον δε ταύτην την χάριν της εις μαθητές και αποστόλης, σήμερον κατά πέμψας και τα των τούτων χείλη πυρήνες τομός σας γλώσσες, διόν παν γένος ανθρώπων την θεογνωσίαν, ιδία διαλέκτο, εις ακοήν οτίου δεξάμενη φωτή του πνεύματος εφωτίστημεν και της πλάνης ως εξκότους απειλάγημεν και τη των αισθητών και πυρήνων γλωσσών διανομή και υπερφή ενεργία, την εισέ πίστην εμαθητεύθημεν και σε θεολογήν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, εν μια θεότητη και δυνάμει και εξουσία κατηβγάστημεν. Σίουν το απάβασμα του Πατρός, ο της ουσίας και της φύσεως αυτού απαράλλακτος και αμετακίνητος χαρακτήρ, η πηγή της σωτηρίας και της χάριτος. Διάνοιξον καμού του αμαρτωλού τα χείλη και διδαξών με πώς δι και υπερών χρή προσεύχεστε. Σίγαρι ο γινώσκον το πολύ των αμαρτιών μου πλήθος, αλυσίες πλαχνία νικήσει τούτον το άμετρον. Ιδού γαρ φόβο παρίστα μένση εις το πέλαγος του ελαίου σου, την απόγνωση να απορρίψας της ψυχής μου. Κυβέρνησόν μου την ζωή, ο πάσαν ερήματι την κτίσιν αρήτως σοφίας δυνάμει κυβερνών, ο εύδιος των χυμαζωμένων λιμήν και εγνώρισόν μοι οδόν ενή πορεύσουμε. Πνεύμα σοφίας σου της εμείς παράσχου διαλογισμής, πνεύμα συνέσεως τη αφροσύνος σου δωρούμενος, πνεύμα φόβου σου της εμείς επισκίας ονέργης και πνεύμα ευθεσεγγένισον της εγκάτης μου και πνεύμα τη γεμονικότητα της διανοίας μου στήριξον ολισθηρών. Ίνα καθεκά στην ημέραν το πνεύμα της του αγαθό προς το συμφέρον οδηγούμενος, καταξιωθώ ποιήν τα συντολά σου και τη εις αή μνημονεύειν εν δόξου και ερευνητικής των πεπραγμένων ημίν παρουσίας. Και μη παρήτης με της φτυρωμένης του κόσμου εν απατάστε τερπνής, αλλά των μελώντων ωραίγεστε της απολαύσεως εν ίσχυσον θησαυρών. Σιγαρίπας δέσποτα, ότι υπέρ όσαν της αιτήσετε εν το ονόματί σου, ακολύτως παρά του σου λαμβάνει συναηδίου Θεού και Πατρός. Διό καγώ αμαρτωλός εν τη επιφυτίση του Αγίου σου Πνεύματος, τη συνοικετεύω καθότητα. Ως ευξάμην απόδος μισοτηρίαν. Ναι, Κύριε, ο πάση ευεργεσίας πλουσιοπάρχος, δοτήρα καθώς, ότι σύ ο διδούς υπερπερισσού ονετούμεθα, σύ ο συμπαθής, ο ελεήμων, ο αναμαρτήτος γεγονός της αρχός ημών κοινωνός και της κάμπτους η προσεγόνη, επικαμπτόμενος φιλεσπνάχνος, ηλασμός στεγενόμενος των αμαρτιών ημών. Δώσ' δι, Κύριε, το λαό σου, τους εκτιρμούς σου, επάξουν ημών εξ ουρανού Αγίου σου, αγίασον αυτούς τη δυνάμη του σωτηρίου δεξιά σου, σκέπασον αυτούς εν τη σκέπη των πτερήγων σου, μη παρήδεις τα έργα των χειρών σου. Συ μόνο αμαρτάνομεν, αλλά και συ μόνο λατρεύομεν. Ούκ είδαμεν προσκυνήν Θεό αλλοτρίο, ουδέ διαπετάζει προς έτερων Θεών τας εαυτών, δέσποτα χείρας. Άφηση μη τα παραπτώματα και προσδεχόμενος ημών τας γονιπετής δεήσης, έκτινον πάση μην χείρα βοηθείας. Πρόσδεξε την ευχήν πάντων ως τιμία μαδεκτών, αναλαμβανόμενων ενώπιον της εις υπεραγάθου βασιλείας. Κύριε, Κύριε, ορισάμνος ημάς από παντός βέλους πετουμένου ημέρας, ρίσε ημάς και από παντός πράγματος εν σκότη διαπορευωμένου. Πρόσδεξε θυσίαν εσπερινήν, τάσπων χειρών ημών επάρσης. Καταξίωσονται ημάς και των νυχτερινών στάδιων αμέμπτος διελθύν απειράς τους κακών. Και λύτρωσε ημάς από πάση ταραχής και δηλίας της εκ του διαβόλου μην προσγειωμένης. Χάρισε τις ψυχές ημών κατάνοιξη και τις λογισμής ημών μέριναν, της εν τη φοβερά και της σκαία σου κρίση εξετάσεως. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκα ημών και νέκρωσον τα μέλη ημών τα επί της γης. Ίνα και την καθύπνων ησυχία εφεντρινόμεθα τη θεωρία των κρημάτων σου. Απόστρων δε αθυμών πάσα φαντασία να πρεπεί και επιθυμίαν βλαβεράν. Διανάστονται ημάς εν το καιρό της προσευχής σας στηριγμένους εν την πίστη και προκόπτοντας εν της παραγγέλμανσής σου.
1: σώσον ελέησον, ανάστησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της. Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
2: Ευλογία και χάρη του μονογενού σου Υιού με το ευλογητώσει συν το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου πνεύμα την και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Καταξίσον Κύριε και εσφαίρα τάθεν αμαρτύρου φυλαχτήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, γενετών και δοξασμένων το όνομά σου σε αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος εφ' ημάς, καθά περιελπίσαμεν επί σε, ευλογητός η Κύριε διδαξιόμετα δικαιώματά σου, ευλογητός η δέσποτα συνετισσόμετα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε φώτισον με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος εφ' τον αιώνα τα αίρια το χειρό σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, νίκαι.

0: Οι Αεμάους βρίουσαν ζωτική και φωτιστική πηγή. Η Συναίδιος πατρός δημιουργική δύναμης. Ο πάσαν την οικονομίαν δια της των πρωτών σωτηρίαν υπερκάλους πληρώσες Χριστέ ο Θεός ημών. Ο θανάτου δεσμούς αλήτους και κλήθρα άδ διαρήξες πονηρών δε πνευμάτων αληθή καταπατήσες ο προσαγωγών σε αυτόν άμωμον υπερ ημών ιερίων το σώμα δούς το άχραντος εις θυσίαν του πάσης αμαρτίας άψαυστον και άβατον και δια της πρεκτής τάφτης και ανεκδηγεί του ιερουργίες ζωήν ημών αιωνίους χαρισάμενους ο Κεϊσάδο καταβάς και μοχλούς ημών αιώνιων χαρισάμενους ο Ισάδο καταβάς αιωνίους εντρίψες και της κάτω καθημένης άνοδων υποδείξες των δε αρχαία κακονκιβήθειων δράκονταν θεοσόφων δελεδείξες και άσματι αγκιστρέψες και σειρές ζώφου δεσμεύσες ενταρτάρων και περίας βέστου και σκότου εξωτέρου διά της απεροδυνάμου κατασφαλισάμενους ισχύους η μεγαλώνυμο σοφία του πατρός ότις επηρεαζομένης μέγας επίκουρος φανής και φωτίσας τους ενσκότικες και άθανάτου καθημένους σύ δόξες αενάου Κύριε και πατρός υψίστου ή αγαπητέ αίδιον φως εξ αηδίου φωτός ήλιε δικαιοσύνης επάκουσον ημών δεωμένων σου και ανάπαυσον τας ψυχάς των δούλων σου των προκεκοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και των λοιπών συγγενών κατά σάρκα και πάντων των οικείων της πίστεως περιών και την μνήμην ποιούμεθα νυν ότι ενσύ πάντων το κράτος και εν τη χειρή σου κατέχεις πάντα τα πέρατα της γης δέσποτα παντοκράτορ Θεέ Πατέρων και Κύριε του Ελέους γένους θνητούτε και αθανάτου και πάσης πίσους ανθρωπίνης δημιουργέ συνισταμένιστε και πάλι λιωμένης ζωήστε και τελευτής της εντάφτα διαγωγής και της εκείθεν μεταστάσεως ο χρόνος μετρούν τη ζώση και καιρούς θανάτου ιστών κατάγων εισάδων και ανάγων δεσμεύων εν ασθενεία και απολύτων εν δυναστεία οτα παρόντα χρησίμος οικονομών και τα μέλλοντα λυσιτελώς διοικών ότους θανάτου κέντρου πληγέντας αναστάσεως ελπίσης ζωογονών αυτός δέσποτα των απάντων ο Θεός ο σωτήρη μονή ελπής πάντων των περάτων της γης και τον εν θαλάσσι μακράν ο και εντάφτητη εσχάτη και μεγάλη και σωτηρίου ημέρα της Πεντηκοστής το μυστήριο της Αγίας και ομοουσίου και συναηδίου και αδιαιρέτου και ασυγχύτου τριάδος υποδείξας ημίν και την επιφύτηση και παρουσίαν του Αγίου και ζωοποιού σου πνεύματος εν είδη πυρήνων γλωσσών επί τους Αγίους σου Αποστόλους εκχέας και ευαγγελιστάς αυτούς θέμενους της ευσεβούς ημών πίστεως και ομολογητάς και κήρυκας της αληθούς αναδείξες θεολογίες ο και εν αυτή τη παντελείο εορτή και σωτηριώδη ηλασμούς ηκεσίους υπέρ των κατεχομένων εν άδει καταξιώσες δέχεσαι μεγάλας τε παρέχουν ημίν ελπίδες άνεση της κατεχομένης και κατεχόντων αυτούς ανιαρών και παραψυχήν παρά του καταπέμπτεστε εις άκουσιν ημών των ταπεινών και ικτρών κυδεωμένων σου και ανάπαυσον τες ψυχάς των δούλων σου των προκεκοιμημένων εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωρό, εν τόπο αναψύξεως ένθα πέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός και κατάταξον τα πνεύματα αυτών εν σκηνές δικαίων και ειρήνης και ανέσεως αξίωσον αυτούς ότι ούχ νεκρή ενέσους είσαι Κύριε ουδέ η εν άδη εξομολόγησιν παρησιάζονται προσφέρυνση αλλά εμείς οι ζώντες ευλογούμεν σε και οικετεύομεν και τας ηλαστηρίους ευχάς και θυσίες προσάγουν ένση υπέρ των ψυχών ημών αυτών. Ο Θεός ο Μέγας και Αιώνιος, ο Άγιος και Φιλάνθρωπος, ο καταξιώσεις εμάς και εν ταύτη τη ώρα στήνε ενώπιον της απροσίτου σου δόξης, εις ύμνων και ένων των θαυμασίων σου, ηλάσσεται ημίν της αναξίης δούλης σου και παράσου ημίν χάρη με τα συντετριμένης καρδίας, αμετεωρίστος προς ενεγγύνσε την τρισάγιον δοξολογίαν και την ευχαριστίαν των μεγάλων σου δωρεάν, όν επίησας και ποιείς πάντοτε εις ημάς, μνήστητη Κύριε της ασθενείας ημών και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, αλλά ποιήσον μέγα έλεος μετά της ταπεινώσεως ημών είναι το της αμαρτίας σκότος, διαφυγόντες εν ημέρα δικαιοσύνης περιπατήσουμεν. Και ενδυσάμενοι τα όπλα του φωτός, ανεπιβουλεύτους διατελέσομεν από πάσης επηρείες του πονηρού και με τα παρησίες δοξάσομεν επί πάση σε τον μόνον αληθινόν και φιλάνθρωπον Θεόν. Σόγκαρ ως αληθώς και μέγα όντως μυστήριον δέσποτο των απάντων και ποιητά, είτε προς καιρος λύσης των σών πτισμάτων ή μετατάφτα συνάφεια ή και ανάπαυσης εις αιώνας. Συχάριν εν πάσιν ομολογούμεν και επί της εισόδου ημών εις τον κόσμον τούτον και τας εξόδης έτης ελπίδος ημών της Αναστάσεως και της ακεράτου ζωής, δια της εις αψευδούς επαγγελίας προμυστεύονται, εις απολαύσαμεν εν τη Δευτέρα μελούση παρουσία σου. Σίγαρ και της Αναστάσεως ημών αρχηγός και των βεβαιωμένων αδέκαστος και φιλάνθρωπος Κρητής και της μισθαποδοσίας δεσπότης και Κύριος, ο και κοινωνήσας ημίν παραπλησίους σαρκός και αίματος διασυγκατάβασιν άκραν και δια των ημετέρων αδιαβλήτων παθών, εν το εκουσίους εις πέραν καταστήνε, προσλαβόμενος πλάχνα εκτιρμών και ενώ πεπονθός πειραστής αυτός της πειραζομένης ημίν γενόμενος αυτεπάγγελτος βοηθός, διό και συνήγαγες ημάς εις την συν απάθειαν. Δέξεον δέσποτα διήσεις και οικεσίες ημετέρες και ανάπαυσον πάντας τους πατέρας εκάστου και μητέρας και αδελφούς και αδελφάς και τέκνα και ή τι άλλο ομογενές και ομόφυλων και πάσας τας προαναπαυσαμένας ψυχάς επελπίδη αναστάσεως ζωής αιωνίου και κατάταξουν τα πνεύματα αυτών και τα ονόματα εν δίπλο ζωής εν κόρμις Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ εν χώρα ζώντων εις βασιλείας ουρανών εν παραδείσου τρυφής δια των φωτεινών αγγέλων σου εισάγουν άπαντας εις τας Αγίας σου μονάς συνέγυρον τα σώματα ημών εν ημέρα η ορίσας κατά τας Αγίας σου αψευδής επαγγελίας. Ουκ έσυνον Κύριε της δούλης σου θάνατους εκδημούντων ημών από του σώματος και προσέ των Θεών εντιμούντων αλλά μετάστασης από των λυπηρωτέρων επί τα χριστότερα και θυμιδέστερα και ανάπαυσης και χαρά. Είδε και τι ημάρτωμεν εισέ, ήλαιος γένω ημίν και και αυτής, διότι ουδείς καθαρός από του ρήπου ενώπιον σου ουδάν, μία ημέρα ή εν ζωή αυτού είμαι μόνο σύ, ο επιγής φανής αναμάρτητος, Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο δια πάντας ελπίζομεν ελέους τυχήν και αφέσεως αμαρτιών δια τούτο, ημίν και αυτής, ους αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός, άνες, άφες, συγχώρησον τα παραπτώματα ημών, τα εκούσια και τα ακούσια, τα ενογνώση, εν αγνία, τα πρόδειλα, τα λανθάνοντα, τα εν πράξη, τα εν διανία, τα εν λόγο, τα εν πάση ημών, τες αναστροφές και της κινήμασιν και της μεν προλαβούσιν ελευθερίαν και άνεσιν δώρησιν, ημάς δε τους περιεστώντας ευλόγησον τέλος αγαθών και ειρηνικών παρεχόμενος ημίντε και παντί το λαό σου και ελέος πλάχνων και φιλανθρωπίες διανοίγων ημίν, εν τη φρικτή και φοβερά σου παρουσία και της βασιλείας σου αξίους ημάς ποιήσουν. Ο Θεός ο Μέγας και Ύψιστος, ο μόνος έχουν Αθανασίαν φως εικόνα πρόσιτον, ο πάσαν την κτήσιν εν σοφία δημιουργήσας και διαχωρήσας αναμέσουν του φωτός και αναμέσουν του σκότους και τον ήλιον θέμενο στις εξουσίαν της ημέρας, σελήνην δε και τους αστέρας εις εξουσίαν της νυχτός, ο καταξιώσεις εμάς τους αμαρτωλούς και επί της παρούσης ημέρας προφθάσε το πρόσωπον εν εξομολογήσει και την εσπερινή συλλατρίαν προσάγειν αυτός φιλάνθρωπε Κύριε, κατεύθυνον την προσευχήν ημών, ως τη μία εμμανώπιόν σου και πρόσδεξε αυτήν εις ως μην ευωδίες, παράσχου δε ημίν και την παρούσαν εσπέραν και την επιούσαν νύχταν ειρηνικήν, έντισον ημάς όπλα φωτός, ρίσε ημάς από φόβου νεκτερινού και από παντός πράγματος εν σκότη διαπρευωμένου και δώρησε ημίν τον ύπνον όν εις ανάπαυσιν τη ασθενία ημών, εδωρήσω πάσης διαβολικής φαντασίας επιλαγμένων. Ναι, Δέσποτο των απάντων των αγαθών χορηγέ, είναι και εν τεσκήτης ημών κατανιγόμενοι μνημονεύομεν και ενικτή του Παναγίου ονόματός σου και τη μελέτη των εντολών σου καταβγαζόμενη, εν αγαλιάσει τες ψυχάς των διανισταμένων προς δοξολογία της εις αγαθότητος, δεήσεις και οικεσίες της ΙΕΦΣ πλαχνία προσάγοντας υπέρ των ιδίων αμαρτημάτων και παντός λαού σου, όν τες πρεσβείες εις Αγίους Θεοτόκου και ελέη επισκύψε.
1: Σώσον ελέησον ανάστησον διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και ανήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό.

0: Κυρίες και κύριοι, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Θεοδόρων Ορεστιάδας, από όπου παρακολουθήσαμε τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία. Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε τώρα με τους 102 των FM, το ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ.
1: Ο σύγχρονος άνθρωπος.
2: Πιστεύω να συμφιλειωθεί με αυτό το οποίο έχει, να αγαπήσει αυτό το οποίο έχει. Και όσο μεγαλώνω, έχω φτάσει πια 69, διαπιστώνω ότι αρχίζεις και εκτιμάς τη ζωή μεγαλώνοντας.
1: Nice.
2: Και καταλαβαίνεις τη σημασία του παρόντος.
1: Και των στιγμών.
2: Ούτε του παρελθόντος, ούτε του μέλλοντος. Να ζεις στο παρόν, που δυστυχώς αυτό δεν το έκανα, όχι εγώ ως εξαίρεση, πολλοί άνθρωποι, γιατί είχαν την αίσθηση ότι βαριούνται, τι θα κάνουμε σήμερα, πώς είναι η ζωή. Αρχίζεις και εκτιμάς τη στιγμή, το δευτερόλεπτο που περνάει.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Μάλιστα, κύριε Φάη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πούμε και για την εκδήλωση που είναι την Τρίτη, έτσι, στις 7 η ώρα στο βιβλιοπωλείο Κωνσταντινίδης.
2: Μάλιστα.
1: Εκεί θα παρουσιάσετε το βιβλίο και θα έχετε και εξαιρετικούς συνομιλητές από ό,τι
2: ναι,
1: βλέπω.
2: Ναι, είναι δύο πανεπιστημιακοί, ο Μπαρτ Σούτχαρτ, ο οποίος είναι νεοελληνιστής Βέλγος, ο οποίος έχει ασχοληθεί εντατικά με το έργο μου και είναι και η αναπληρώτρια καθηγήτρια Ιωάννα Ναούμ, που θα είναι και αυτή μέσα στην εκδήλωση και θα διαβάσει αποσπάσματα, μια στιγμή να βρω το χαρτάκι, δεν το θυμάμαι τώρα, η Μαρία
1: Λεφτάκη. Η Μάρα Τσικάρα, η ηθοποιός Μάρα Τσικάρα.
3: Η ηθοποιός, ναι.
1: Μάρα, εδώ δικιά μας, ναι.
2: Μάρα, ναι.
1: Ωραία.
2: Αγαπητοί φίλοι που έχει ξαναδιαβάσει σε όσες δεν έχω έρθει και παρουσιάσει το έργο μου.
3: Ωραία.
1: Λοιπόν, ραντεβού λοιπόν στο βιβλιοπωλείο Κωνσταντινίδης την ερχόμενη Τρίτη στις 7 η ώρα. Κύριε Φάη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα.
2: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
3: Καλή σας
1: μέρα. Ο συγγραφέας Μισελ Φάη, μεσοτυχής, πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Θέατε συγκάτοικη και πολύ ιδιαίτερος ο τρόπος με τον οποίο τα περιέγραψε και το έγραψε στο βιβλίο. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να δώσουμε δύο βιβλία στους ακροατές μας.
3: Βεβαίως και να
1: έτσι. Να πάρουν τηλέφωνο τώρα λοιπόν να μπουν στην κλήρωση όσοι θέλουν και όσες θέλουν. Πού,
3: 23-13-33-84-01, να το ξαναπώ. 23-13-33-84-01, τηλεφωνήστε τώρα.
1: Ή στείλτε ένα μήνυμα στο Viber στο 6930-078-228.

0: Αν περάσετε από την Αριστοτέλους, δεν ξέρω.
1: Μπασκετάκι.
0: Σίγουρα θα είναι και επέδο μπάσκετ.
1: Πήγα να παίξω, αλλά 3x3. Μου λένε ότι πρέπει να έχει ομάδα, λέει και τέτοια. Αφήστε με να παίξω. Σούτερα. Έκανα ένα σουτάκι εκεί πέρα, αλλά έπρεπε να κάνω μια ομάδα και να συμμετέχω. Παίζουν πολύ, παιδί μου, δυναμικά.
0: Για τέταρτη χρονιά η διοργάνωση αυτή.
1: Ωραίο το περιβάλλον, κερκίδες. Έχει, θα απολαύσετε πολύ ωραίους ανταγωνισμούς. Παίζουν πολύ ωραία οι ομάδες. Και νομίζω ότι έτσι, και νομίζω ότι είναι και πρωτάθλημα. Έτσι, μετράει σε μια κατάταξη κάπως ή όχι. Ένα κομμάτι του, αν δεν κάνω λάθος. Είναι πολύ ωραία η εμπειρία. Τι να πάτε.
0: Ο στόχος είναι εδώ, φυσικά, να ζωντανέψουν αυτά τα σημεία των πόλεων, και είναι και μια έξυπνη επιλογή αυτό το Σαββατοκύριακο, το τριήμερο, που η πόλη είναι και λίγο πιο έτσι ήρεμη.
1: Να κάνει ο Δήμος εκεί πέρα, στο άγρο του Βενιζέλου από πάνω, πάω στην άλλη πλευρά της Αριστοτέλους τώρα, εκεί να κάνει γηπεδάκια ποδοσφαίρου και μπάσκετ, παρακαλούμε, για να παίζουμε εκεί πέρα. Μια και πιάσαμε λιγάκι εδώ πέρα, να πω τώρα, αυτή την ώρα που μιλάμε,
0: ναι,
1: αν είστε στον Άγιο Μινά εκεί και Βενιζέλου Γωνία, εκεί που είναι ένα μαγαζί τέλος πάντων, Άγιο Μινά και Βενιζέλου Γωνία, και με βρείτε μαζεμένο κόσμο, μπείτε κι εσείς, μπείτε, γιατί είναι ξενάγηση. Η πρώτη κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης έχει θεματικές περιπατητικές ξεναγήσεις με δωρεάν συμμετοχή. Βέβαια, εντάξει, χρειάζεται.
0: Πρέπει να δηλώσεις από πριν.
1: Εντάξει, μωρέ, τώρα αν πας εκεί πέρα λίγο, τώρα μπορεί να. Εντάξει, σιγά.
0: Τι ξενάγηση είναι,
1: λοιπόν,
0: αυτή?
1: Είναι μια ξενάγηση, διαδρομή λέγεται Εμπορικό Κέντρο. Ο τίτλος της, και ξεκινάει από τον Άγιο Μινά. Εκεί πάει στο Εβραϊκό Μουσείο, Φράγκων, Πλατεία Χρηματιστηρίου, Τράπεζα Λατίνη, στο Αμαλακοπή δηλαδή, Καθολική Εκκλησία, Παλιά Οθωμανική Τράπεζα, το 2. Οδός Κατούνη, πάνε από το Άνω Λαδάδικα μέχρι Λέοντος Σοφού και πάει στο λιμάνι, στο κτίριο του Λεωνίου Βατικού Σταθμός.
0: Μάλιστα.
1: Μια ξενάγηση περίπου 3 ωρών.
0: Σε μια από τις αποτεωρότερα κομμάτια του κέντρου της Θεσσαλονίκης.
1: Βέβαια. Και νομίζω ότι είναι και πολύ ωραίοι οι άνθρωποι που ξεναγούν με πολύ ωραίο τρόπο, περιγράφουν όλα όσα θέλουν να γίνει. Εμπορικό κέντρο, λοιπόν, ξενάγηση από την πρώτη δημοτική κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης.

0: Μη γυρεύεις ομορφιές, εξαιρετικό τραγούδι, εξαιρετικό τραγούδι. Στίχη μουσική Σταύρου Κιουμτζής.
1: Ακριβώς.
0: Και η φωνή που ακούμε, Ανδρέας Καρακώτας. Έτσι, είναι μια σύμπραξη η οποία δεν ήταν και τόσο σπάνια όσο ζούσε και ο Σταύρος Κουγιουμτζής, γιατί συνεργάστηκε πολύ με τον Ανδρέα Καρακώτα, συνδέθηκε κιόλας μαζί του ουσιαστικά. Και τώρα έχουμε την Τετάρτη στο Θέατρο Κήπου μια εξαιρετική συνάντηση σε εισαγωγικά. Ξανασυναντάει τα τραγούδια του Σταύρου Κουγιουμτζή ο Ανδρέας Καρακώτας.
1: 21 χρόνια έχουν περάσει από το θάνατο του Σταύρου.
0: Ναι, θα κυζόμουν ότι είναι λιγότερα. Είδες πως περνάει καιρός. Λοιπόν, μην τα λέμε εμείς. Έχουμε τον Ανδρέα Καρακώτα, αυτήν την εξαιρετική φωνή που ακούσατε, στην τηλεφωνική γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε Καρακώτα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους δύο.
0: Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
2: Και εγώ ευχαριστώ, λοιπόν, πολύ χαίρομαι.
0: Ξανασυναντάτε λοιπόν τον αγαπημένο σας Σταύρο πάνω στη σκηνή και δεν ξέρω αν ακόμα έτσι μετά από τόσα χρόνια, 21 χρόνια λίγη χρήσα, σας έχετε το ίδιο συνέστημα, τον ίδιο δεσμό όταν ανεβαίνετε στη σκηνή και ερμηνεύετε ένα τραγούδι του Σταύρου Κουγιουμτζή.
2: Ναι, κοιτάξτε, ο Σταύρος Κουγιουμτζής είναι ίσως ο σπουδαιότερος με όλους άλλους τους σπουδαίους της μεταχατζηδακής εποχής δημιουργούς που λάτρευε το λαϊκό τραγούδι. Ήταν ένας σπάνιος μουσικός, διέθετε όλα τα πτυχία της μουσικής, δηλαδή οι λαϊκοί τραγουδοποιοί δεν ήταν σαν το Σταύρο. Νομίζω ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Νίκος Μαμαγκάκης είχαν όλα τα πτυχία. Το λέω αυτό γιατί ο Σταύρος Κουγιουμτζής θαύμαζε τον Μάρκο Μπαμπακάρη και ήθελε να κάνει πολύ απλά κελτικά τραγούδια. Γι' αυτό και η φόρμα του, η μουσική ήταν τόσο απλή και κελτική και όλοι μπορούσαν να το τραγουδήσουμε. Αλλά η επεξεργασία του και ο τρόπος που χρησιμοποιούσε τα σωλιστικά όργανα, τα μπουζούκια ας πούμε, και τους τραγουδιστές ήταν ξεχωριστός και απαιτητικός. Mm-hmm. Οπότε, ακόμα και μετά από τόσα χρόνια που τα τραγουδώ, πάντα είμαι πολύ προσεκτικός όταν τραγουδώ και πάντα νιώθω ότι κάνω ένα βήμα τραγουδώντας.
0: Ναι. Γιατί πιστεύετε ότι τα τραγούδια του Κουγιουμτζή αντέχουν τόσο βαθιά στον χρόνο?
2: Ακριβώς γιατί τα πρώτα του υλικά είναι πάρα πολύ αγνά και σπουδαία. Δηλαδή, ήθος, εργατικότητα, γνώση, χαρακτήρας, όραμα. Mm-hmm. Όλα αυτά τα διέθεται αυτός ο μεγάλος δημιουργός. Ναι. Γι' αυτό και τα τραγούδια του πραγματικά είναι, πώς να το πω, ακούραστα. Αυτά τα ακούνε και τα παιδιά μας και τα παιδιά των παιδιών μας.
0: Οι νέοι που τα ακούνε, οι νεότεροι ακροατές, οι συναυλίες σας, πώς τα υποδέχονται αυτά τα τραγούδια?
2: Είναι, κοιτάξτε, έχουν περάσει μέσα από τις οικογένειες και στα παιδιά.
0: Το θεωρούν σαν κάτι πολύ δικό τους πια, έτσι, σαν κάτι δεδομένο, σαν κάτι ότι...
2: Ναι. Υπάρχουν παιδιά που μεγαλώνουν με αυτά τα τραγούδια. Mm-hmm. Ακόμα και τώρα, δηλαδή, σαν να ήταν δικά μου παιδιά, ας πούμε.
0: Ναι.
2: Ή παιδιά των παιδιών μου. Ναι.
1: Εσείς πώς τον γνωρίσατε, δηλαδή θυμάστε πολλές φορές ανακαλείτε έτσι την πρώτη σας συνάντηση?
2: Ναι, όλες μου οι συναντήσεις. Εγώ ήμουν πολύ τυχερός στη γενιά μου γιατί συναντήθηκα από πολύ νωρίς, από τα πρώτα μου βήματα με τρεις πολύ μεγάλους δημιουργούς, με τον Μάνο Χατζηδάκη, τον Απόστολο Καλτάρα και τον Σταύρο Κουγιουμτζή και μετά και με τον Νίκο Μαμαγκάκη. Αυτά έγιναν όλα εξαιτίας του Μάνου Χατζηδάκη. Ο Μάνος Χατζηδάκης με σύστησε στον Καλτάρα και ο Καλτάρας μέσα από τις μπαλάτες του Περιθωρίου που τραγούδησα. Ουσιαστικά με σύστησε στο Σταύρο Κουγιουμτζή. Δηλαδή, ο Κουγιουμτζής άκουσε ένα από αυτά τα τραγούδια που έκανε ο Καλδάρας από τις μπαλάντες του Περιθωρίου, σε επιμέλεια του Μάνου Χατζηδάκη. Και αμέσως με θέλησε να με συναντήσει. Και από τότε με έπαιρνε στις συναυλίες του. Δούλεψαμε μαζί αυτό το σπουδαίο του ορατόριο. Το δούλεψε πάνω στη φωνή μου το ορατόριο, μια αγκέλωση έτοιμου ανθρώπων. Ίσως το σημαντικότερο έργο. Αισθάνομαι πολύ τυχερός, γιατί έμαθα πολλά πράγματα.
0: Ναι.
1: Από ποια άποψη εννοείται?
2: Από κάθε, πώς να σας πω, και από τη μουσική άποψη και από την τεχνική, γιατί τα τραγούδια του, ειδικά σε αυτό το τελευταίο έργο, είναι πάρα πολύ, ξέρετε, ιδιαίτερα και είναι βυζαντινή, είναι μελοποιημένη από τον Κουγιουμτζή. Με τον τρόπο που μελοποιούσε πάντα, δηλαδή το χρώμα φαίνεται, το ύφος του Κουγιουμτζή είναι... Το καταλαβαίνεις αμέσως. Αλλά τα τραγούδια έχουν μεγάλη δυσκολία γιατί έχουν μεγάλη έκταση για έναν λαϊκό τραγουδιστή. Έχουν πολλά ποικίλματα και μελίσματα παρμένα από τη βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική. Αλλά και δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή, αυτοί οι μεγάλοι συνθέτες, ο Καλτάρας, ο Χατζηδάκης, ο Κουγιουμτζής, απαιτούν από τους μουσικούς τους. Τους ερμηνευτές που χρησιμοποιούν απαιτούν την πνευματικότητα, την καλλιέργεια, τη μόρφωση. Καταλαβαίνετε, παίρνουν λαϊκά παιδιά, αλλά δεν τα αφήνουν έτσι.
1: Σωστά.
2: Ναι, απαιτούν, ζητούν από αυτά τα παιδιά. Ναι.
1: Με έναν τρόπο ήταν και βαθιά Θεσσαλονικιός από αυτή την άποψη. Δεν το λέμε τώρα τοπικιστικά, αλλά ότι αποπνέει και κάτι από την ταυτότητα της πόλης στο έργο του Σταύρου Κουλιουμτζή.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Ναι, αυτό είναι πραγματικά. Ο Σταύρος Κουλιουμτζής αγαπούσε πάρα πολύ τη Θεσσαλονίκη, όπως και εγώ την αγαπώ πάρα πολύ. Και όλη η μουσική που ζούμε και εργαζόμαστε εδώ. Ναι. Η Θεσσαλονίκη είναι η μήτρα όχι μόνο μεγάλων μουσικών, είναι η μήτρα μεγάλων ποιητών, ανθρώπων των τεχνών, των επιστημών. Η Θεσσαλονίκη έχει μια πολύ μεγάλη ιστορία στον πολιτισμό. Ναι. Και πολύ μεγάλο πολιτιστικό κέντρο, πολυπολιτισμικό. Σκεφτείτε ότι ήταν το δεύτερο βυζαντινό κέντρο στον πλανήτη μετά την Κωνσταντινούπολη, ότι όλοι από εδώ περνούσαν πάρα πολλοί ταξιδιώτες.
1: Mm-hmm. Σωστά. Την αγαπάτε την Θεσσαλονίκη, κύριε Καρακώτα, και το έχετε αποδείξει έμπρακτα αυτό. Μία ερώτηση που σας κάνουμε πάρα πολύ συχνά οι δημοσιογράφοι είναι πώς και δεν φύγατε ποτέ για την Αθήνα.
2: Όχι, κοιτάξτε, στην Αθήνα μέχρι που ζούσε ο Χατζηδάκης κατέφαινα.
1: Ναι, ναι, αλλά δεν μετακομίσατε.
2: Κοιτάξτε, εμείς παλιά, όταν υπήρχαν κάποια ωραία καφέ, ο Ερωδός, ας πούμε, δεν ξέρω αν ξέρετε, στην Αθήνα. Τότε κατεβαίναμε κάθε μέρα η μουσική. Ήταν λίγο αλλιώς τα πράγματα στη ζωή μας. Ήμασταν και νεότεροι. Όλοι συναντιόμασταν. Δηλαδή, κατεβαίναμε στο κέντρο και βλέπαμε τους πάντες. Το Σοκράτη το Μάλαμα, τον Νίκο τον Παπάζουγλου, τον Αργύρη τον Παγκυρτζή. Καταλαβαίνετε. Όλοι συναντιόμασταν. Είναι η Θεσσαλονίκη ένας τόπος συναντήσεων. Δεν είναι σαν την Αθήνα. Η Αθήνα είναι χαοτική. Χάνεσαι με εγώ. Ποτέ δεν αισθάνθηκα, ξέρετε, φιλοξενούμενο.
0: Άρα μια τέτοια συνάντηση θα έχουμε και την Τετάρτη λοιπόν στο Θέατρο Κήπου, γιατί συνεργάζεστε και με τον Κώστα Ματσίγκο, που ήταν και αυτός ο συνεργάτης του Κουγιουμτζή.
2: Το σημαντικό είναι ότι επανασυστήνεται η Λαϊκή Ορχήστρα του Σταύρου του Κουγιουμτζή, που είναι μια καταπληκτική ορχήστρα, και επειδή έχουν δουλέψει πάρα πολύ μαζί του αυτά τα τραγούδια, πολύ λίγοι μπορούν να το κάνουν αυτό μουσική. Γνωρίζουν τόσο καλά το έργο και τον τρόπο και το ύφος, τους ρυθμούς, που είναι πραγματικά συγκλονιστικοί. Τη διευθύνει ο Κώστας ο Ματσίγκος, όπως πάντα, επιμελείται το πρόγραμμα, ξέρετε, και κάνει τις ενορχιστρώσεις. Ναι. Αλλά έχουμε και μια Ικαριώτησα, δηλαδή, μαζί μας, τη Βιολέτα την Ικαρή, την οποία ίσως σας προλαβαίνω, τη συνάντησα πέρυσι σε ένα πρόγραμμα που είχε κάνει ο Γιώργος Νταλάρας. Και με ανέβασε να τραγουδήσω και εκεί συναντηθήκαμε. Ένα εξαιρετική τραγουδίστρια, σύγχρονη, με πολύ δύναμη και ιδιαίτερο ηχόχρωμα στη φωνή της, αλλά και ήθος και αγάπη και εργατικότητα. Αγαπάει πολύ το τραγούδι, οπότε είναι μια πολύ ωραία στιγμή και για τους δύο.
0: Θα έχουμε και μια άλλη διάσταση, μια άλλη ερμηνευτική διάσταση πάνω στα τραγούδια, δηλαδή.
1: Η ορχήστρα πότε σταμάτησε να λειτουργεί, η Λαϊκή Ορχήστρα?
2: Το 2005 που...
1: Αμέσως με τον θάνατο του Σταύρου Κουγιουμτζή. Οπότε αυτό είναι μια πραγματικά εξαιρετική συγκυρία, ότι κατάφερε να ξαναστηθεί αυτή η ορχήστρα.
2: Ναι, ναι. Πάντα το σκεφτόμασταν όταν περνούσαν τα χρόνια. Πάντα το θέλαμε, αλλά ήταν πολύ δύσκολο στο Σταύρο να το οργανώσουμε και να το κάνουμε. Γίνανε κάποιες προσπάθειες και με τη βοήθεια του Θανάση του Γιώργου, του φίλου μας, του ερευνητή και ξέρετε το Θανάση, εξαιρετικού εργάτη του τραγουδιού, δεν καταφέραμε. Τώρα το καταφέραμε.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ ωραία.
0: Ωραία. Ραντεβού λοιπόν την Τετάρτη στο Θέατρο Κήπου με τα τραγούδια του Σταύρου και του Κουγιουμτζή, να τα τραγουδήσουμε όλοι μαζί. Κύριε Καρακώτα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα σας, γεια σας.
0: Ο Ανδρέας Καρακώτας ήταν ο ερμηνευτής που τόσα τραγούδια μας έχει χαρίσει με τον ιδιαίτερο ηχόχρωμα της φωνής του. Τώρα με τον Σταύρο και του Κουγιουμτζή, για αναφορά σε αυτή τη συναυλία Θέατρο Κήπου, είναι νομίζω η πρώτη που από το πρόγραμμα του Θέατρου Κήπου, του Φεστιβάλ Καλοκαιριού του Δήμου Θεσσαλονίκης, στο Θέατρο Κήπου.
1: Για το οποίο στο πρόγραμμα ο Ιούνιος κατακλείζεται από μουσικές εκδηλώσεις και μετά ο Ιούλιος μετά θέατρο, έχει θεατρικά.
0: Ωραία, λοιπόν. Θα πάτε κι εσείς όμως οι ακροατές μας και οι ακροάτριές μας, γιατί έχουμε δύο διπλές προσκλήσεις για αυτή τη συναυλία της Τετάρτης 9 η ώρα στο Θέατρο Κήπου. Αρκεί να τηλεφωνήσετε τώρα στο τηλέφωνο
1: 2313-338401, να το ξαναπώ, 2313-338401.
0: Ή ένα μήνυμα στο Viber 6930-078-228. Αν μπείτε στις κληρώσεις, αμέσως μετά θα πούμε και τα ονόματα και το βιβλίο και της συναυλίας.

0: Λοιπόν, χρωστάμε. Τους νικητές, ναι. Έτσι. Τους νικητές καταρχήν που κερδίσαν το βιβλίο του κυρίου Μισελ Φάις Μεσοτυχίες από τις εκδόσεις Πατάκη είναι η κυρία Φωτεινή Αποστόλου και η κυρία Ευαγγελία Τσιάκα. Θα επικοινωνήσει η γραμματεία μαζί τους για τον τρόπο με τον οποίο θα παραλάβουν το βιβλίο τους. Ενώ χρωστάμε και τις δύο διπλές προσκλήσεις για το Θέατρο Κήπου την Τετάρτη 9 η ώρα για τη συναυλία του Ανδρέα Καρακώτα και τη Βιολέτα Ίκαρη με τα τραγούδια του Σταύρου Κουγιουμτζή. Κερδίζουν η κυρία Ανδριανή Λουίζη και η κυρία Μεσίνα Καραβασίλη. Ωραία. Τα ονόματά τους θα βρίσκονται στο ταμείο της είσοδο του Θεάτρου Κήπου.
1: Εμείς ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Πάμε να τσεκάρουμε τη θερμοκρασία των θαλασσίων υδάτων. Δεν έχεις περιέργεια που είπες να δεις αν...
0: Θα βάλω λίγο το δαχτυλάκι μου να δω κρυώσω και θα σας πω.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Θα σας αποχαιρετήσουμε.
0: Άλλο
1: Σάββατο εδώ θα είμαστε, εννοείται. Να περάσετε καλά, είτε φύγετε από την πόλη, είτε ήδη έχετε φύγει και μας ακούτε από πιο μακριά.
0: Δρόμους, προσοχή στους δρόμους,
1: είτε παραμείνετε εδώ,
0: ισχύει ο νέος κώδικας, ναι. Θυμίζω, έτσι, η προσοχή στους δρόμους και με μέτρο όλα.
1: Και τα πρόστιμα είναι
0: τσουχτερά.
1: Τσουχτερότατα. Ναι. Τάσος Ρέτσιος, Χρύσα Νάνου στα μικρόφωνα, Σοφία Σακαλή, Νίκος Κακαρίκος ήταν μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Να έχετε μια όμορφη Κυριακή.
0: Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την παράταση της επιδότησης στο ντίζελ και την καταβολή έκτακτης ενίσχυσης 150 ευρώ ανά παιδί σε σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες χωρίς αίτηση, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Στην καθιερωμένη Κυριακάτικη ανάρτησή του αναφέρθηκε επιπλέον στην πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης, στις εξελίξεις για το κτηματολόγιο, έκανε λόγο για παρεμβάσεις στην υγεία και στα εργασιακά, ενώ ξεκίνησε την ανασκόπησή του με μήνυμα προς τους υποψήφιους και τις υποψήφιες των πανελλαδικών εξετάσεων, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα σημαντικό σταθμό, όχι όμως για τον μοναδικό, που καθορίζει την πορεία ενός νέου ανθρώπου. Και υπενθύμησε την λειτουργία της δωρεάν τηλεφωνικής γραμμής 1550 του Υπουργείου Παιδείας, που λειτουργεί ως τις 30 Ιουνίου για την ψυχολογική υποστήριξη των υποψηφίων και των οικογενειών τους. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ο ένας εκ των δύο λογιστών στην υπόθεση των παράνομων κοινοτικών επιδοτήσεων στην Κρήτη. Ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος είναι ο μοναδικός από τους 22 που απολογήθηκαν, ο οποίος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Οι υπόλοιποι μετά τις απολογίες τους αφέθηκαν ελεύθεροι με ή χωρίς περιοριστικούς όρους και με εγγύηση έως 10.000 ευρώ. Στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκεται και εν ενεργεία αντιδήμαρχος σε δίμνο του Ρεθύμνου, ο οποίος διέθεται κέντρα υποδοχής δηλώσεων από το 2021. Εν αναμονή της τελικής απόφασης του Ντόναλντ Τραμπ για την παράταση της κατάπαυσης του πυρός, η αμερικανική κυβέρνηση εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξη. Ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον βρίσκεται σε καλή θέση για την επίτευξη συμφωνίας και διευκρίνησε πως ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν πρόκειται να προχωρήσει βιαστικά χωρίς να διασφαλιστούν πλήρως οι αμερικανικοί στόχοι. Ο Πρωθυπουργός του Λιβάνου, Ναουάφ Σαλάμ, καταδίκασε την επικίνδυνη και άνευ προηγουμένου κλιμάκωση του Ισραήλ, όπως τη χαρακτήρισε, ο στρατός του οποίου προωθείται στα νότια και εξαπολύει μαζικά πλήγματα, ζητώντας να κηρυχθεί χωρίς καθυστέρηση κατάπαυση του πυρός. Τη βαθύτατη ανησυχία του για το ουκρανικό χτύπημα με ντρόουν σε κτίρια, μαζικά πλήγματα, ζητώντας να κηρυχθεί χωρίς καθυστέρηση κατάπαυση του πυρός. Τη βαθύτατη ανησυχία του για το ουκρανικό

0: με μεγάλες πληρότητες αναχώρησαν τα πλοία από τα λιμάνια της χώρας. Επιπλέον δρομολόγια πραγματοποίησαν τα κτέλ, ενώ μεγάλες ήταν οι ουρές που σχηματίστηκαν από νωρίς το πρωί χθες στο τελωνείο των Ευζώνων, καθώς χιλιάδες ταξιδιώτες βρέθηκαν αντιμέτωποι με πολύωρες καθυστερήσεις λόγω της εφαρμογής του νέου ψηφιακού συστήματος βιομετρικών ελέγχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλαγές στην κυκλοφορία των οχημάτων θα τεθούν σε εφαρμογή το βράδυ της 3ης 2 Ιουνίου στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο συνέχισης των εργασιών για το flyover. Η διεύθυνση τροχέας έκανε γνωστό ότι θα διακοπεί η κυκλοφορία στο ρεύμα προς ανατολικά από τις 11 το βράδυ ως τις 5 τα ξημερώματα της επόμενης ημέρας στο τμήμα της περιφερειακής μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Επίσης, οι οδηγοί που θα κινούνται στην δυτική εσωτερική περιφερειακή με κατεύθυνση προς ανατολικά θα εκτρέπονται μέσω της εξόδου προς την περιοχή του Σκλαβενίτη στην Ευκαρπία και θα συνεχίζουν από τις οδούς Γιάννη Ρίτσου και Θησέως με τελικό προορισμό τη λεωφόρος Στρατού. Λίγη σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Σπίτι μου 2, ενώ το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω αναμένεται να παρουσιαστεί και να ξεκινήσει εντός του Ιουνίου. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος, μία από τις σημαντικότερες μορφές των νεοελληνικών γραμμάτων. Πρωταθλήτρια Ευρώπης αναδείχθηκε στον τελικό του UEFA Champions League στη Βουδαπέστη, η περσινή κάτοχος του τροπέου Paris Saint-Germain ενάντια στην πρωταθλήτρια της Premier League Arsenal. Στο μεταξύ σοβαρά επεισόδια με εκατοντάδες συλλήψεις έγιναν χτες βράδυ στη Γαλλία μετά τον τελικό του Champions League κατά τη διάρκεια πανηγυρισμών των φιλάθλων. 7 αστυνομικοί τραυματίστηκαν και ένας από αυτούς φέρεται να είναι σε σοβαρότερη κατάσταση. Μια ματιά στον καιρό, σήμερα σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προμηνύεται γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Παρόμοιο το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία από 15 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις, στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το μουσικό σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. 5η 4 Ιουνίου, Θέατρο Γης. Μην το χάσετε.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
3: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, από παρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεος είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνετε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Πανόραμα επικαιρότητας.
1: 360 μοίρες θέα με ανοιχτές κεραίες στην πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.
2: Πανόραμα, πανόραμα.
0: Ούτε παπαγάλους, ούτε παπαγαλία.
1: Πολύπλευρη ενημέρωση και άποψη.
0: Με τους Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη
1: και Θωμά Τσίμπα.

0: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Είναι ο 102 FM, είναι η ΕΡΤΡΙΑ και είμαστε εδώ το πανόραμα επικαιρότητας με τον Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη και την Έφη Τσαμπάζη.
1: Καλημέρα, καλημέρα και από
0: την
1: μένα.
0: Την Έφη Τσαμπάζη και τον Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη.
1: Πώς ξυπνήσατε έτσι, Κυριακή, τελευταία μέρα Μαΐου σήμερα, Αλέξανδρε.
0: Τελευταία είναι, φάγαμε και το Μάιο δηλαδή, πάει και το 26.
1: Νομίζω ότι βγάζεις το ημερολόγιο και δεν με πιστεύεις.
0: Πάει και το 26. Όχι,
1: είναι 31 Μαΐου.
0: Το ημερολόγιο.
1: Ποιο πάει
0: είναι...
1: το 26 καλέ, πάει ο Μάιος το... πάει.
0: Εμπρός βήμα ταχύ. Λοιπόν, Κυριακή λοιπόν σήμερα, 31 του μηνός Μαΐου, του Σωτηρίου έτους 2026, της 50ης Ερμίου Αποστόλου των εν ασκάλων ημαρτύρων, είναι Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος. Παιδιά, ποιος καπνίζει, βλέπεις κανένα καπνίζει?
1: Εγώ.
0: Γιατί καπνίζεις, παιδί μου?
1: Ναι, άσε, προσπαθώ να το
0: γιατί,
1: κόψω.
0: Γιατί,
1: δεν πρέπει.
0: Γιατί.
1: Ναι. Μήπως να πάρουμε, όσοι έχουμε αυτόν την κακή συνήθεια, μήπως να πάρουμε αφορμή τη σημερινή μέρα.
0: Έτσι.
1: Και να ξεκινήσουμε λίγο να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη.
0: Να σου πω πώς το έκοψα εγώ, να πω γιατί πάντα είμαι υπέρ του παραδείγματος.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, το παράδειγμα
1: πρώτα
0: είναι...
1: Πρώτα απ' όλα θαυμάζω απεριόριστα όσους έχουν κόψει μια κακή συνήθεια όπως είναι το τσιγάρο.
0: Ένας λόγος λοιπόν για να με θαυμάζεις είναι ότι πριν από 11 χρόνια έκοψα το Νίκο. Νίκος Κακαρίκος είναι στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής και όλα τα σχετικά και η κονσόλα και λοιπά. Λοιπόν.
1: Για πες πώς το κόψες.
0: Πάρα πολύ απλά.
1: Ναι.
0: Βάζεις μία εφαρμογή
1: ναι.
0: που σου δείχνει
1: ναι.
0: να είναι μια φίλη στην Αθήνα μου το έδειξε
1: ναι.
0: και ήταν η αφορμή για να κόψω το τσιγάρο. Η εφαρμογή αυτή στο κινητό που όλοι έχουμε κινητά
1: ναι.
0: σου δείχνει
1: ναι.
0: Πόσα λεφτά εξοικονομείς καθημερινά
1: ναι.
0: από
1: βγάλει.
0: Το 1, 2 και 3 πακέτα
1: το
0: και το δεύτερο όχι το πιο ουσιαστικό, μη γελάτε καθόλου
1: ναι,
0: είναι πόσο αποστασιοποιείσαι την ημέρα από κακές ασθένειες, καρκίνους, χτυπαξίλο, αυτά, το ένα, το άλλο κλπ. Κάθε μέρα κάνσερ, λαιμός, πνευμόνια, ιστορίες κλπ. Μέσα σε μια εβδομάδα, ακούς Νίκο, εξαφανιζόλ τίποτα, μόνο που το βλέπα, με έπιανε σύγκριο. Λοιπόν, και έτσι κόπηκε.
1: Τέλεια. Λοιπόν, θα ακολουθήσουμε το...
0: Κάπνιζα από... Ξέρεις πώς το συνήθισα. Με τις πανελλαδικές χθες που δίνουν τώρα τα παιδιά, φυτό είχα γίνει για 4-5 μήνες, διάβαζα.
1: Όταν έδινες εσύ τότε, οι πανελλαδικές.
0: Ναι, και ναι, και... Καρέλια πρέπει να ήταν εκεί, το πλακέ, το αυτό.
1: Το άσπρο.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Η κασετίνα.
0: Ναι.
1: Που τη λέγαμε η παλαιότερη.
0: Ναι, κασετίνα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η κασετίνα λοιπόν με κατέστρεψε. Μετά στο πανεπιστήμιο, πώς θα το κόψω, αφού όλοι κάπνιζα. Αλλά τώρα διαπιστώνω, δεν ξέρω, Νίκο, Έφη, αν το διαπιστώνετε κι εσείς, ότι οπτικά δεν καπνίζουν. Ή όσοι καπνίζουν το μηχανικό τσιγάρο.
1: Ναι,
0: δηλαδή, άνθρωπο να έχει στα δύο δάχτυλα το τσιγάρο και να το βάζει στο στόμα, εγώ έχω να δω πολύ καιρό. Δεν ξέρω.
1: Ναι, στην ηλικία μας, γιατί δυστυχώς το κάπνισμα.
0: Και εσύ την ηλικία μας, σαν να είμαστε.
1: Στα εφηβάκια.
0: Σαν να είμαστε, έχουμε.
1: 17 δεν είμαστε, ρε Αλέξανδρε, μόλις τώρα ήρθαμε, πώς θα το κάνουμε.
0: Μόλις ήρθαμε από το. Πες το καπί.
1: Ρε αγόρι,
0: το καπί
1: τώρα...
0: Τούμπας εσύ, καπί Καλαμαριάς εγώ. Και πάει λέγοντας, για πες.
1: Βρε παιδί μου, εγώ διαπιστώνω έτσι σε κάποιες πλατείες που μαζεύονται αρκετά εφηβάκια ότι είναι με αυτό το vape στο στόμα
0: από
1: 12 και 13 ετών.
0: Το μηχανικό. Το
1: δεν
0: μηχανικό.
1: Είναι μηχανικό, είναι άλλο άτμισμα είναι αυτό, άλλο είναι το μηχανικό, τέλος πάντων.
0: Άτμισμα,
1: δεν είναι το κανονικό.
0: Λοιπόν.
1: Τέλος, πρέπει να το κόψουμε, τέλος.
0: Τέλος.
1: Λοιπόν, τέλος.
0: Τέλος. Επιτέλους τέλος λοιπόν, για να πάμε αμέσως στην ατζέντα. Στις 11 και 20 θα έχουμε τον καλό συνάδελφο τον Παύλο Ψαρόγλου που θα μας μιλήσει για την Πολυεθνική Θεσσαλονίκη. Τώρα τη σημερινή Πολυεθνική Θεσσαλονίκη.
1: Εκεί
0: από το Λευκό Πύργο που έχουν έρθει Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι. Γαρίκο το άλλο ρε το Βογιατζή, σ' αγαπώ ελληνικά και πορτογαλέζικα και αυτό Βογιατζής, Λευτέρης Βογιατζής, το θυμήθηκα τώρα γιατί είναι όλες οι φυλές του Ισραήλ έχουν μαζευτεί στο Λευκό Πύργο, τουρίστες. Έχει αδειάσει η Θεσσαλονίκη και έχουν έρθει. Ελάτε, παιδιά, ελάτε, ελάτε.
1: Στον ταξί, όποιο κάνει καμιά βόλτα στο κέντρο σήμερα και περάσει από την Αριστοτέλους, να πούμε ότι συνεχίζεται το τουρνουά μπάσκετ. Έχει γίνει εκεί ένα γήπεδο μπάσκετ. Οπότε, ναι, μην παρεξενευτείτε. Είναι, είναι το ΔΕΗ 3x3 Street Basketball.
0: Είναι επειδή μπήκε θέμα στι παλαδικέ εξετάσει.
1: Ναι. Τι γιατί να μην. Κάτσε, ρε Αλέξανδρε, τι να μην παραξενευτούν. Δηλαδή, εσύ κάθε φορά που παίρνει από την πλατεία Αριστοτέλους βλέπει ένα γήπεδο μπάσκετ.
0: Όχι, αλλά
1: για να μην αναρωτηθείτε, σας το λέμε.
0: Το
1: γιατί
0: έχουμε συνηθίσει και άμμο απλώνουν από κάτω.
1: Ναι, beach volley.
0: Και beach volley
1: ναι,
0: έχουν κάνει.
1: Ναι, ναι.
0: Και καλά κάνουν. Είναι εννοείται η λειτουργική χρήση της πλατείας. Δηλαδή δεν είναι άδεια να κάνουν βόλτα πάνω κάτω, πάνω κάτω. Λοιπόν, τι θα σας έχουμε σήμερα. Πρώτα θα έχουμε, είπαμε τον Παύλο Τσαρόγλου που θα μας μιλήσει από το Λευκό Πύργο μετά.
1: Μετά θα πάμε στη Λάρισα, όπου εκεί θα συνομιλήσουμε με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Χρήστο Καπετάνο.
0: Και μετά θα πάμε στην Αθήνα για να συναντήσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τώρα μόλις αυτές αναταράξει τα νέα κόμματα κλπ.
1: Πόρισμα κύριο... τη Χεροπούλου επίσης.
0: Ναι, θα το ρωτήσεις εσύ.
1: Που απασχολεί.
0: Τον κύριο Κώστα Τσουκαλά.
1: Ναι.
0: Και μετά...
1: Γιατί να το ρωτήσω εγώ γιατί,
0: αυτό
1: για το, αυτό το πόρισμα.
0: Θα το ρωτήσω και εγώ, εντάξει, δεν είναι πρόβλημα.
1: Λοιπόν, επίσης θα είναι μαζί μας η πρόεδρος του Συλλόγου Αγάπη, Βασιλικής Κόμνου. Είναι ένας σύλλογος που έκανε μια πολύ σημαντική δωρεά στο Ιπποκράτειο, στο παιδιατρικό τμήμα, θα μας τα πει η κυρία Τσόνη. Αλλά θα πάμε και στο Ρεόκαστρο, που εκεί θα συναντήσουμε την πρόεδρο της Ένωσης Ποντίων Ωρεοκάστρου και Φίλων. Έδωσαν μια...
0: Πόντιαν.
1: Έδωσαν μια παράσταση στο πλαίσιο του φεστιβάλ που κάνει εκεί ο Δήμος, Ποντιακό Φεστιβάλ.
0: Τεμετέρτς.
1: Και φίλε, δεν έπεφτε καρφίτσα, τίποτα δεν ξέρω.
0: Θα σε μάθω εγώ γιατί.
1: Τίποτα δεν ξέρω.
0: Εγώ, αν ήταν η επόμενη τετραετία, η πρότασή μου θα ήταν σε όσα σχολεία δεν θέλουν, γιατί υπήρχε που θέλουν να μάθουν την ποντιακή διάλεκτο.
1: Ναι.
0: Αν δεν θέλουν να μάθουν δηλαδή αγγλικά, γαλλικά ή ό,τι άλλο εδώ.
1: Να μάθουν ποντιακά.
0: Ναι, βεβαίως. Και έχει δασκάλους για να καταλάβουν πώς η ομυρική διάλεκτος, γιατί είναι ομυρική η διάλεκτος η ποντιακή, και πόσες λέξεις τεμετέρ, ημέτερος. Εντάξει. Άμα αρχίσω σου λέω, δεν σταματάμε. Λοιπόν, και επίσης θα έχουμε στα αθλητικά 12.30 τον αγαπημένο συνάδελφο, τον Τάσο του Σταμπουλή.
1: Χθες το βράδυ σε σκεφτόμουν πάντως, να ξέρεις.
0: Οδηγώ και σε σκέφτομαι. Η Παρί Σεζερμέν κέρδισε.
1: Ναι, γι' αυτό. Επειδή το έλεγες. Επειδή το έλεγες χθες.
0: Το έλεγα.
1: Το έχω πει ότι είμαι άσχετη, αλλά όταν είδα τιτλάκι ότι η Παρί
0: Σεζερμέν. Από του χάρου τα δόντια.
1: Βέβαια, είχαμε και επεισόδια εκεί στο Παρίσι και υπήρχαν.
0: Είναι ένα παράξενο πράγμα. Αντί να πανηγυρίσουν με χαρά, αυτό, σκοτώνονται μεταξύ τους, βρίσκουν την ευκαιρία, τα σπάνε όλα. Τα σπάνε, γκρεμίζουν, καίνε αυτοκίνητα, σπίτια, εδώ ό,τι βρίσκουν. Δηλαδή, τι κακό χούι αυτό είναι με το Παρίσι, αντί να πανηγυρίζει, ας πούμε. Το θυμάσαι, πώς τα λέγανε τα πουκάμισα εκεί,
1: τα κίτρινα γυλαίκα.
0: Τα κίτρινα γυλαίκα, μπράβο. Να το καταλάβω, έχει μια σαφή εικόνα διεκδίκηση διαμαρτυρίας, η οποία. Κάθε μορφή βίας είναι καταδικαστέα, κάθε μορφή βίας, έτσι ένα απλό ποτηράκι, ένα μπουκαλάκι νερό κλπ. Κάθε μορφή βίας είναι καταδικαστέα. Αλλά αυτό το πράγμα που συμβαίνει με το Παρίσι είναι πραγματικά απίστευτο.
1: Λοιπόν, να πούμε όσοι πηγαίνετε τώρα προς Χαλκιδική, γιατί εντάξει είναι τριήμερο, αύριο είναι 1η Ιουνίου, είναι του Αγίου Πνεύματος, είναι αργία. Να πούμε ότι αύριο όλα
0: κάνουμε
1: είναι κλειστά. Κάνουμε και το σταυρό μας. Εγώ δεν το έκανα, το κάνω κι εγώ. Λοιπόν, να μας πάνε όλα καλά. Υπάρχει περίπτωση κάποια καταστήματα με τρόφιμα να είναι ανοιχτά αύριο στη Θεσσαλονίκη, αλλά όλες οι υπηρεσίες, σχολεία, φροντιστήρια, όλα είναι κλειστά. Οπότε πολλοί εκμεταλλεύσετε το τρίμερο για να πάτε έτσι καμιά
0: έχει
1: βόλτα. Αυτή
0: λόγω
1: τη στιγμή έχει κίνηση στο δρόμο Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Οπότε θέλει λίγο υπομονή εκεί μπροστά στο εμπορικό κέντρο, εκεί στο ύψος του εμπορικού κέντρου. Έχει αρκετή κίνηση.
0: Ωραία.
1: Βέβαια μέσα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης είναι νέκρα. Δεν έχει καθόλου
0: πάμε
1: κίνηση.
0: Πάμε να πούμε γρήγορα τα πρωτοσέλιδα.
1: Λοιπόν,
0: εκκινούμε από το Βήμα. Πολιτικό survivor, λέει το Βήμα, ωραίος τίτλος, ευρηματικός. Η Νέα Δημοκρατία του Διέρη και Βασίλευε, τα μέτωπα του ΠΑΣΟΚ, η ατζέντα των νέων κομμάτων. Και έχει φωτογραφία, συγκρουόμενα τρενάκια, αυτοκινητάκια, Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Καριστιανού.
1: Πάμε στην Καθημερινή, στα άβατα της Δυτικής Αττικής, ο τίτλος, ο κεντρικός.
0: Το πρώτο θέμα λέει ξεκίνησε το πάρτι, μόνο η Νέα Δημοκρατία μένει ανεπηρέαστη.
1: Η Κυριακάτικη Δημοκρατία, πολιτική φόβο από τον Πρωθυπουργό μπροστά στα αδιέξοδά του, σκιάχτρα και φαντάσματα.
0: Ναι, αυτό που είπε προηγουμένως το πρώτο θέμα ανεπηρέαστη Νέα Δημοκρατία, να δούμε αν εμφανιστεί το κόμμα Σαμαρά, πόσο ανεπηρέαστη θα μείνει. Θα το δούμε. Λοιπόν, πάμε στην εστία του Μανώλη Κοτάκη. Η εστία λέει Σαμαράς για το νέο κόμμα. Με το που το είπα.
1: Ναι, κατάλαβες. Δεν έλεγε να κερδίσει για το νέο κόμμα.
0: Άλεα γιάκτα εστ. Ο κύβος ερήφθη.
1: Πάμε στην Real News. Το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάσεις στα ελληνικά νησιά. Καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο.
0: Αυτό είναι που με φοβίζει. Μας φοβίζει. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Η μάχη της Νέας Δημοκρατίας για αυτοδυναμία και ο πόλεμος για τη δεύτερη θέση.
1: Η Αυγή στα δύο δηληστήρια της χώρας, 800 εκατομμύρια ευρώ υπερκέρδη στο πρώτο τρίμηνο, έναντι 130 εκατομμυρίων το αντίστοιχο περσινό, αυξημένα κατά 515%.
0: Μασαλά. Είδες τα δύο δηληστήρια του αυτού και λοιπά. Και το ένα είναι και κρατικό κιόλα. Το άλλο είναι ιδιώτικο. Πάμε στην εφημερίδα BAM που λέει στο ρεπορτάζ «Η σκοτεινή πλευρά της Λούκας Κατσέλη, φάκελος Φαντς, από το νόμο της πρώτης κατοικίας στο Δέλτα Σίγμα Εταιρείας Διαχείρισης Κόκκινων Δανείων», λέει η εφημερίδα. Έτσι δεν το υιοθετούμε. Τι θα κάνει η κυρία Κατσέλη, δεν ξέρω.
1: Πάμε στο ντοκουμέντο «Από σκοτεινό δίκτυο διαμόρφωσης πολιτικών εξελίξεων στο rebranding, ο σύμβουλος του Τσίπρα σε μισθοδοσία βρετανικών υπηρεσιών». Ο λόγος που κάνει η εφημερίδα είναι για τον κύριο Νίκο Μαρατζίδη.
0: Ο οποίος κύριος Νίκος Μαρατζίδης απάντησε χθες και άφησε και το ενδεχόμενο να κινηθεί και νομικά εναντίον της εφημερίδας και του κύριου Βαξεβάνη. Γιατί το συγκεκριμένο σενάριο ξανάπαιξε το 2018, όπως λέει το ρεπορτάζ. Πάμε στο παρόν. Το παρόν λοιπόν λέει με συνταγή Ανδρέα ο Τσίπρας, έτοιμος για την τελική έφοδο ενόψει εκλογών, το παρασκήνιο της επιλογής του ονόματος Ελλάς, στόχος το συντηρητικό ακροατήριο και απογοητευμένη από το Μητσοτάκη.
1: Πάμε στην κόντρα. Τα μηνύματα Καραμαλή σε Μαξίμου και ο ρόλος του Αντώνη Σαμαρά. Αρχίζει η μάχη των μαχών στη δεξιά πολυκατοικία. Λύστρηση, Αλέξανδρε, τελικά ο Σαμαράς να το κάνει το κόμμα?
0: Για να λέει ο Κοτάκης που έχει πρωτογενή ενημέρωση και μιλάει με την συγκεκριμένη πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας, άλεα γιάκτα το κύβος ερήφθη, σημαίνει ότι...
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Okay. Υπήρχε κι άλλο σενάριο, ξέρεις.
1: Ποιο είναι?
0: Να συνεργαστεί ο Σαμαράς με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού,
1: ναι,
0: και να κατέβει πρώτος επικεφαλής του Σοδητή Επικρατείας. Εκεί να δεις την πανηγυρία που να γίνει. Θα δυναμώσει πάρα πολύ εκεί. Και μετά, ναι, θα παιχτεί στα ίσα η δεύτερη θέση που λέει και η πρώτη θέση κλπ. Αλλά ήδη ένα, ναι, κομμάτι θα έχει μετακινηθεί.
1: Μάλιστα.
0: Να δούμε.
1: Συνεχίζεις, Βραδινή.
0: Βραδινή, φάκελος κληρονομιές. Τι προβλέπει το νέο κληρονομικό δίκαιο? Φορολογικός οδηγός της ΑΔΕ για διαθήκες.
1: Πάμε στον λόγο, σωρία κατηγορούμενων στο πλιάτσικο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Και κλείνουμε με το ριζοσπάστη. Απάντηση θα δώσει η πάλη του λαού. Καμιά αναμονή για σωτήρες. Πολεμική εμπλοκή και αντιλαϊκά σενάρια στην οικονομία. Λοιπόν, και...
1: Να πούμε ότι θα έχουμε και καλό καιρό και σήμερα. Στους 29 βαθμούς θα φτάσει,
0: ναι,
1: η θερμοκρασία. Αύριο,
0: ναι,
1: μπορεί να έχουμε λίγο συννεφάκια, ναι, αλλά θα έχουμε και ζέστη στους 30 βαθμούς αύριο η θερμοκρασία.
0: Ναι, και πάμε να βγούμε λίγο από τον αέρα, να πάρουμε μια μουσική ανάσα και στη συνέχεια θα πάμε να συναντήσουμε πρώτο Θεός τον κύριο Παύλο Σαρόγλου.

0: σπίτι να μας δουν.
1: Εξαιρετικά αφιερωμένο σε όλους σας, σε αυτούς που μείναν πίσω, σε αυτούς που είναι έτσι οικογενειακά, πίνουν τώρα το καφέ, το δεύτερο καφέ, ναι, και εκείνο δεν δείχνει καλά την ώρα, δείχνει ακόμα 10 και 20 ενώ είναι 11 και 20. Λοιπόν, βγάζω τα άπλυτα
2: μαζί. Τι ωραίο τραγούδι, ρε παιδί μου. Μπράβο, ρε εσύ, Αλέξανδρε, μας έφτιαξε τη διάθεση.
1: Εκπληκτικό, εκπληκτικό. Την αγάπη μας αφαιρωμένο σε όλες και σε όλους σας.

0: πήραμε έτσι μια ανάσα να είναι καλά.
1: Ωραία, ωραία.
0: Η κούκλα, η Ζουγανέλη. Εκπληκτικό αυτό. Έχει ένα άρωμα από το χθες, ας πούμε. Οι περισσότεροι από τους δικούς μου έχουν φύγει στον ουρανό. Αλλά είναι κάτι από το χθες. Και αυτό είναι σαν παλιά, μαυρό-ασπρή ελληνική ταινία. Αυτό
1: ναι,
0: είναι
1: έχει, έτσι,
0: μαζευόμαστε όλοι μαζί τα Σαββατοκύριακα.
1: Και η μελωδία του είναι έτσι λίγο.
0: Έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον καλό το συνάδελφο.
0: Παύλο Σαρόγλου, κυρίες και κύριοι. Παύλο.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Παύλο, πού είσαι?
2: Εγώ είμαι εδώ, παραλιακό μέτωπο, Θεσσαλονίκη.
0: Κοντά στο Λευκό Πύργο.
2: Κοντά στο Λευκό Πύργο, ναι.
0: Εκεί όπου είναι η πολυεθνική Θεσσαλονίκη, Βαβέλ, Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι.
1: Μιλές Βαβέλ, παραπέμπεις στον Κυριάκο Μητσοτάκη με το Βαβέλ. Και...
0: Γιατί το Βαβέλ είναι
1: Γιατί είπε,
0: στον...
1: δεν θυμάσαι τη δήλωση που έκανε πριν δύο μέρες.
0: Τι έκανε.
1: Βαβέλ της πολιτικής.
2: Πολυεθνική πάντως, όπως το πες.
1: Για πες, Παύλο.
0: Πολυεθνική, κατά το Βαβέλ το αποσύρω.
2: Μοσαϊκό λαών, να το πούμε.
0: Μοσαϊκό, έτσι. Για πες, για πες.
2: Μοσαϊκό λαών. Λοιπόν, κάνουμε τουριστικό ρεπορτάζ σήμερα. Εγώ ήλπιζα το ότι θα βρίσκαμε στο κέντρο της πόλης τους επιτοπλίστων των Τούρκους, οι οποίοι τις τελευταίες μέρες πλημμύρισαν την Θεσσαλονίκη και Βαλκάνιους. Αλλά από ό,τι φαίνεται οι Βαλκάνοι έχουν εκδράμει και αυτοί με τους περισσότερους Θεσσαλονικής, είτε προς Χαλκιδική.
0: Είστε Πιερία.
2: Γιατί στη Χαλκιδική δεν έχει.
1: Έτσι, μπράβο, πες τα.
2: Πιερία, Σταυρό, Αστροβάλτα, προς Καβάλα, όπου μπορούσε ο καθένας.
0: Την καλημέρα, την καλημέρα μας στην Αστροβάλτα, στην τιμημένη Αστροβάλτα.
2: Ακριβώς, συμφωνώ και εγώ μαζί σου. Λοιπόν, συνεχίζω.
0: Λέγε.
2: Ανταυτού όμως βρήκαμε από τι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ένα γκρουπ με το που έφτασε το τουριστικό λεωφορείο, κατέβηκαν κάτω αμέσως, φωτογραφήθηκαν στο Λευκό Πύργο. Αυστραλούς.
1: Έλα ρε φίλε.
2: Κάνουν κρουαζιέρα στην...
0: Ήρθε κρουαζιερόπλοιο.
2: Όχι. Κάνουν κρουαζιέρα στη Μεσόγειο. Η Θεσσαλονίκη δεν ήταν μέσα στη λίστα των προορισμών. Την επέλεξαν οι ίδιοι να έρθουν γιατί έχουν ακούσει διάφορα για την ιστορία της, για τον Μέγα Αλέξανδρο. Θέλουν να επισκεφθούν και τη Βεργίνα.
0: Βεργίνα, Πέλα, Δίον.
2: Βρήκαμε από τη χώρα του καφέ.
0: Βραζίλ.
2: Βραζιλιάνους. Βραζίλ. Εδώ στη Θεσσαλονίκη να απολαμβάνουν τη
1: φραπεδιά
2: τους.
0: Μπράβο.
2: Και από εκεί και πέρα, βέβαια, από Ευρώπη είδαμε μια παρέα γυναικών από τη Σουηδία, οι οποίες ήταν με ομπρέλες θαλάσσης, με πετσέτες, ψάχαν να βρουν μεταφορικό μέσο να πάνε στις γαλάζιες παραλίες της Θεσσαλονίκης προς την Περαία για να κάνουν το μπάνιο τους. Και Ούγγρους.
1: Μάλιστα.
2: Οι οποίοι βρίσκονται αυτές τις μέρες.
1: Πάντως, Παύλο, επειδή κυκλοφορείς τώρα στο κέντρο, είσαι στην παραλία, εγώ έτσι πως ερχόμουν στο ραδιόφωνο, δεν έχει καθόλου κίνηση στους δρόμους. Γενικά είναι πάρα πολύ άδεια η πόλη από Θεσσαλονικιούς, εννοώ.
2: Ναι, πράγματι, ισχύει αυτό. Οι περισσότεροι έχουν φύγει. Όσοι έχουν μείνει, τουλάχιστον ξεκουράζονται. Ίσως αργότερα μπορεί να βγουν να κάνουν την βόλτα τους.
0: Ναι, δεν έχει,
2: είναι
0: Παύλο, δεν έχει αποπνικτική ζέστη. Έχει ωραίο αεράκι, είναι ωραίος ο καιρός για βόλτα.
2: Πολύ καλά είναι
0: πολύ καλά, έτσι
2: καλά.
0: Και εγώ αυτό λέω, γιατί έχουμε βιώσει κάτι 35-40 σαραντάρια, όπου δεν τολμάς να βγεις έξω, μένεις μέσα με το ερκοντίζουν αγκαλιά.
2: Μα ούτως ή άλλως και να ζεσταθείς περπατώντας στο παραλιακό μέτωπο, θα βρεις ένα σκιερό μέρος να κάτσεις. Είτε το Λευκό Πύργο, είτε πιο κάτω εκεί προς το Μακεδονία Παλάς. Θα βρεις ένα σκιερό μέρος, θα συνεχίσεις. Θα πάρεις και κάτι δροσιστικό στο χέρι. Όχι, είναι μια χαρά.
0: Μια χαρά.
2: Ήδη έχει ξεκινήσει τώρα, δηλαδή από τις 11 και μετά, έχει ξεκινήσει ήδη ο κόσμος να κατεβαίνει. Βέβαια, όσοι επιτοπλίστων είναι ξένοι.
0: Ναι.
1: Αφού αυτοί έμειναν στην πόλη.
2: Κάνουν τη βόλτα τους πλέον, απολαμβάνουν τη βόλτα τους στην παραλία. Γιατί η Αριστοτέλους επάνω. Πλέον έχουμε το
0: μπάσκετ.
2: Το τουρνουά μπάσκετ.
1: Ναι.
2: Οπότε έχει στηθεί όλο αυτό το.
0: Ωραία.
2: Με τις κερκίδες μπασκέτες. Οπότε παραλία.
0: Παύλο μου.
2: Έχει ξεκινήσει και το καραβάκι να πηγαίνει προς Περαία και Αγία
0: Τριάδα. Είδες. Και το καραβάκι. Λοιπόν, Παύλο μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Μας έδωσε ήδη αύρα θαλασσινή και λοιπά. Είναι εξαιρετικά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε
1: καλή
0: πολύ.
1: Συνέχεια. Καλή συνέχεια. Γεια
0: πάμε,
1: Παύλο.
0: Πάμε. Πάρτε λοιπόν. Πάρτε το. Ακούστε το.
3: Σου το έχω πει τόσες φορές, αγάπη μου, και πας το πω άλλες...
0: Τι σας αφιερώνουμε σήμερα, παιδιά, τι σας αφιερώνουμε. Είτε είστε στο αυτοκίνητο, είτε είστε στο κινητό, είτε 102 FM, R3, εδώ είστε, εδώ.

0: Κινέζους δεν μας είπε ο Παύλος αν έχουμε, που λέει το τραγούδι. Μόνο αυτή μας έλεγε. Αυστραλία, Νέα Υόρκη.
1: Λευτέρης Βογιατζής. Ναι. Ο Γιάννης Βογιατζής και λέει Λευτέρης. Γιάννης Βογιατζής.
0: Λευτέρης Βογιατζής ήταν εξαιρετικός. Εξαιρετικός.
1: Ναι.
0: Μεγάλη μορφή.
1: Με Ειρήνη Παπά και τέτοια. Ναι. Πάμε λοιπόν, πάμε.
0: Πού πάμε? Πάμε στη Λάρισα. Πάμε στη Λάρισα να καλημερίσουμε. Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο στη Λάρισα, γιατί έπεσε η γραμμή.
1: Θα επικοινωνήσουμε και πάλι.
0: Ναι, για να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Καπετάνο. Έχουμε, όπως είπαμε, κάτι έγινε στον ταξί εκεί στην Θεσσαλία. Είχαν ένα κύκλωμα που έκλεβε ρεύμα από τους μετασχηματιστές της ΔΔΕ. Είχαν και τέτοια θεματάκια.
1: Έχω, δηλαδή, πραγματικά εκπλήσωμαι. Δεν το πιστεύω, ας πούμε. Τι, δεν είναι. Του λέω, όλα έχουν γίνει. Τέλος πάντων. Γεια.

0: Λοιπόν, μπορούμε να επικοινωνήσουμε τώρα με τον κύριο Καπετάνο. Καλή σας ημέρα. Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας στη Λάρισα. Είστε στη Λάρισα, φαντάζομαι. Κυριακή.
1: Είμαι σε χωριά.
0: Της Λάρισας.
2: Άρχισαν οι περιοδίες. Ναι, κάλιο αυτό παρά το...
0: Νομίζω ότι πάντα έκαναν εκεί περιοδίες. Τους άλλους έχουν πολλά ανοιχτά θέματα με τους κτηνοτρόφους, με τους αγρότες.
2: Καλά, πλησιάζουν εκλογές.
1: Για πέστε. Εγώ επειδή είμαι και από χωριό των Κατσάλων, στα χωριά με τη κυρία Τσαμπάζη και την Δαφνίδη έχουμε μιλήσει και άλλες φορές.
0: Και ξέρω τι πάει.
1: Πήγαινα σε όλη τη διάρκεια της ως τώρα θητείας μου, είμαι πρωτοεκλεγμένος βουλευτής. Πήγαινα σε όλη τη διάρκεια της θητείας, γιατί πραγματικά εδώ τα προβλήματα είναι πάρα πολλά στη Θεσσαλία, στο νομό Λάρισας. Και δεν μπορείς να είσαι κλεισμένος μόνο στη Λάρισα, να πηγαίνεις μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα.
2: Όχι, πρέπει να πω ότι ένας,
1: και να
2: έτσι, κύριε Καπετάνο, και μία από τις βασικές αιτίες, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, λόγους, όχι αιτίες, λόγους της νίκης του Μητσοτάκη το 23, που το χρωστάει στους βουλευτές του, είναι αυτές οι περιοδίες. Ότι δηλαδή ήταν συνεχώς μες στον κόσμο. Αυτό το διαπίστωνα και εγώ κάθε φορά που πήγα, δεν ξέρω αν έβγαινα με αυτή τη συχνότητα, αλλά... Ήσασταν μέσα στον κόσμο και είστε μέσα στον κόσμο. Αυτό είναι σημαντικό.
0: Κύριε Καπετάνο, ναι.
1: Αυτό συνεχίζεται παρά τα προβλήματα. Ξέρετε, λένε μερικοί, ωραία, στην αρχή της θητείας μπορείτε να πάτε στα χωριά. Κατά τη διάρκεια μπορείτε. Εγώ θέλω να σας δώσω απάντηση ευθείας αυτό. Ότι ναι, πηγαίνω στα χωριά, συζητάω με τον κόσμο. Υπάρχουν προβλήματα, στα ρωτάνε. Πολλές φορές μπορεί να υπάρξει να τα ρωτήσουμε μια ιδιαίτερη ένταση. Ναι. Αλλά γίνεται, υπάρχει επικοινωνία, υπάρχει συζήτηση και μόνο έτσι μπορείς να πεις ότι κάτι κάνω, προσπαθώ να μεταφέρω τα προβλήματα από την επαρχία στα κέντρα λήψης αποφάσεων.
0: Αυτά τα προβλήματα φαντάζομαι τα συγκεντρώσατε, γιατί από όσο γνωρίζω αρχές του μήνα, αρχές Μαΐου, είχατε και μία συνάντηση, τώρα δεν ξέρω αν ήταν αρχές, λίγο πιο κάτω, με τον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Σχοινά. Πήγατε εκεί με το τευτέρι σας να του πείτε 1, 2, 3, 4 και πού βρίσκονται τα θέματα των αγροτών, δεν έχουν ικανοποιηθεί 100%. Υπάρχουν ακόμη παράπονα, τι σας λένε εκεί στην περιοχή σας, κύριε Καπετάνο?
1: Εδώ η περιοχή χτυπήθηκε, αν θέλετε να ξεκινήσουμε από τον Ιαννό, από τον Ντάνιελ, από τον Ηλίας. Χτυπήθηκε από τις νόσους οι κτηνοτρόφοι μας, από την Πανόλη και την Ευλογιά. Δηλαδή δεν είχαν...
0: Δεν πήραν ανάσα από τα προβλήματα, για να το πούμε έτσι, απλά.
1: Οι αποζημιώσεις λοιπόν, όλες αυτές για τη Θεσσαλία και το νομό Λάρισας, είναι πάρα πολλές. Και επεκτείνονται σχεδόν σε όλους τους αγρότες και κτηνοτρόφους του νομού. Και όταν λέμε για καταστροφές, επιτρέψτε μου να σας πω ότι ναι, μεν και οι αγρότες έχουν πολλές καταστροφές, αλλά ξέρετε, είναι τη μία χρονιά μπορεί να μην πας καλά, την άλλη να πας. Αυτό το οποίο έχει συμβεί με τους κτηνοτρόφους μας, όπου έχουν θανατωθεί περίπου 500.000 πρόβατα. Αυτά δεν φτιάχνονται εύκολα. Εκεί η ζημιά είναι ολική και εκεί είναι που πρέπει να δώσουμε βάση, και αυτό είναι κάτι το οποίο και εμένα με απασχολεί και είναι αυτά για τα οποία περισσότερο...
2: Κύριε Καπετάνο, εδώ όμως, εντάξει, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία είναι 7 χρόνια κυβέρνηση. Ναι. Γνωρίζει, δεν μπορεί να πει μαθαίνω, πληροφορούμε, ενημερώνομαι κλπ. Και βλέπω ότι και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, αγροτοσυνδικαλιστές ή κτηνοτρόφοι, που είναι ψυχήτε και σώματι ήταν στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, έχουν αναθεωρήσει, σας κάνουν την πιο σκληρή κριτική. Εγώ ακούω εδώ τον κύριο Ανεστίδη, λέει θα βάλω πανό και θα του πω ότι όποιος ψηφίσει Νέα Δημοκρατία είναι έτσι. Λοιπόν, λέγονται πολύ σκληρά πράγματα. Γιατί έφτασαν ακόμη και δικοί σας άνθρωποι, δικά σας στελέχη? Δεν μιλώ μόνο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν μιλώ μόνο για την απουσία εμβολίου, δεν. Λοιπόν, γιατί φτάσαν σε αυτό το σημείο να σας ακούν τόσο αυστηροί, να σας έχουν γυρίσει την πλάτη έτσι με μια κουβέντα?
1: Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία είναι αλήθεια το που λέτε. Καταρχήν, στηρίχθηκε στους αγρότες το 2000 και το 19 και το 23, εγώ θα σας έλεγα, και πήρε ένα μεγάλο αριθμό ψήφων από τους ανθρώπους αυτούς. Εάν εγώ σας πω τώρα, έρθω και σας πω ότι όλοι αυτοί φωνάζουν αμυγά, βεβαίως δεν θα σας πω την αλήθεια.
2: Ναι.
1: Υπάρχουν προβλήματα τα οποία είναι σημαντικά. Ένα βασικό, το οποίο εγώ θέλω να το πω και δεν έχω πρόβλημα, να το λέω, ακόμα και στα κέντρα λήψη αποφάσεων, το ίδιο όπως θα το πω και στο καφενείο στο χωριό, mm-hmm. είναι ότι για αυτές τις αποζημιώσεις, γιατί βασικά αυτό είναι το θέμα εδώ, ότι δεν δόθηκαν οι αποζημιώσεις που έπρεπε με χρονοδιάγραμμα στην ώρα τους. Να ξέρει δηλαδή ο κάθε αγρότης.
0: Πότε θα πληρωθεί, πότε θα τα πάρει, ναι.
1: Προσεχτε, εγώ αυτό αντιμετώπιζα. Δεν μου έλεγαν πληρώστε μας αύριο. Έλεγαν πείτε μας πότε.
0: Να έχουν ένα προγραμματισμό.
2: Κύριε Καπετάνο, εδώ αυτό που ακούμε
1: αυτό δεν τους
2: είναι ότι αυτό η κυβέρνηση μας κοροϊδεύει. Γιατί δεν έχει πάρει το clearance από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία έχει μπλοκάρει τα κονδύλια λόγω της ιστορίας με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Ναι. Δεν ισχύει αυτό το δεν θέμα ισχύει. Σε ό,τι αφορά ότι δεν υπάρχουν χρήματα. Ναι. Χρήματα υπάρχουν και δίνονται. Επαναλαμβάνω, αυτό το οποίο αν θέλετε ήταν, δεν έγινε σωστά από πλευράς κυβέρνησης mm-hmm. το προηγούμενο διάστημα, ήταν ότι τα λεφτά δόθηκαν και δίνονται. Απλά δεν δίνονται με κάποιο χρονοδιάγραμμα να ξέρει ο αγρότης. Δηλαδή, αν εγώ δεν ξέρω πότε θα πληρωθώ και είμαι αγρότης και αναγκαστώ να πάω να πάρω δάνειο γιατί δεν έχω χρονοδιάγραμμα
0: ναι, δεν
1: θα πληρωθώ.
0: Ναι.
1: Πάρω το δάνειο και μου έρθει μετά η επιδότηση, η αποζημίωση, πες το όποιο κονδύλιο.
0: Αυτό θα λυθεί. Το καταλάβαμε ότι το πρόβλημα είναι... Ναι, το καταλάβαμε
1: αυτό
0: το...
1: Λοιπόν,
0: ναι,
1: για πείτε λοιπόν, μας. Αυτό λοιπόν έχει αρχίσει να μπαίνει μια σειρά. Γι' αυτό σας λέω, mm-hmm. δεν είναι ότι δεν υπάρχουν χρήματα. Υπάρχουν χρήματα. Βεβαίως όμως, έχει δει και ο κ. Θεοδωρίδης σε κάτι, ότι ακόμα το να πούμε ότι έχουν λύσει όλα τα θέματα με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά αυτή τη μετάβαση που λέμε από την ΑΔΕ στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όχι.
0: Ναι.
1: Πρέπει να δώσουμε τα δείγματα γραφής αυτά, τα οποία είναι δείγματα ότι εδώ κάτι αλλάζει.
0: Κύριε Καπετάνο, το πόρισμα της κυρίας Τιχεροπούλου που βγήκε χθες στη δημοσιότητα, φαντάζομαι σας ως Νέα Δημοκρατία και ως βουλευτή σας ανακουφίζει, σας ικανοποιεί. Να πούμε για κάποιον που δεν ήξερε, είναι το πόρισμα που συνέταξε για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Για τους 6 από τους 13 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, των οποίων έχει αρθεί ασυλία, αποκλείεται η τέλεση αδικήματος. Η έκθεση αυτή προσδιορίζει τη ζημία στα 115.000 ευρώ, που είναι ένα ποσό κάτω από το όριο του κακουργήματος, ενώ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μιλούσε για ζημία 1,2 εκατομμυρίων ευρώ.
2: Δηλαδή, κυρία Τιχεροπούλου, αθωώνει ουσιαστικά τους βουλευτές, ορισμένους τουλάχιστον τους βουλευτές ναι. της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι. Δεν είναι το θέμα αν ανακουφίζει κάποιον ή όχι. Εμείς, ειδικά που είμαστε από αγροτικούς νομούς, mm-hmm. ξέρουμε αυτό το οποίο έκαναν και οι συνάδελφοι. Εγώ άκουσα και τους 13 στη Βουλή, ήμουν εκεί, ψήφισα. Αυτό το οποίο έκαναν ήταν ουσιαστικά να μεταφέρουν προβλήματα των αγροτών στα κέντρα λήψης αποφάσεων, αυτό που σας είπα. Και όποιος σας πει ότι δεν το έχει κάνει, θα σας πει κάτι το οποίο είναι πολύ απλό, είναι ψέματα. Όχι μόνο σε αυτή τη Βουλή και οι 300 και στις προηγούμενες και παντού. Όταν παίρνει η κυρία Τσαπάζη και λέει δεν έχω πληρωθεί από το 19. Εγώ σαν βουλευτής δεν πρέπει να το δώσω αυτό. Αυτό κάνω. Παίρνω και το δίνω
2: ναι.
1: το αίτημα. Γιατί δεν επιλύεται, γιατί δεν έχει πληρωθεί.
2: Ναι. Τώρα, κύριε Καπετάνο,
1: κυρία Τιχεροπούλου και λέει ότι...
2: Ωραία. Αυτό είναι προσμετράτε ναι. στην εξέλιξη του θέματος θετικά στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας το γεγονός ότι η ίδια και η κυρία Τιχεροπούλου, η οποία νομίζω ότι τώρα συνεργάζεται και με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, βγαίνει και λέει την έκθεσή της κάποια στιγμή να τη δούμε βέβαια συνολικά τι λέει και να ακούσουμε και την ίδια να δώσει μια συνέντευξη, να εξηγήσει πώς και τι κλπ. Γιατί πάνω στις καταγγελίες της κυρίας Τιχεροπούλου εμπολής έτσι οικοδομήθηκε η συγκεκριμένη. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο, επειδή ο χρόνος δεν μας παίρνει, έχουμε άλλα 3 λεπτά με τις παράδειγμα. Στη χώρα, κύριε Καπετάνο, που 4 εκατομμύρια αφημοί χρωστάνε στην εφορία, η οποία βέβαια δεν τους κάνει χάρες, έτσι, για όνομα Θεού. Στη χώρα που ο κόσμος, να μην πω στενάζει, αλλά πιέζεται από χρέη, από δάνεια, από ακρίβεια κλπ. Είναι δυνατόν να βγαίνει υπουργός της Νέας Δημοκρατίας και να λέει τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας, τα 540 εκατομμύρια που χρωστάει στις τράπεζες, δεν πρόκειται ποτέ να πληρωθούν? Δηλαδή, σ' ακούει και μετά και ο πολίτης και λέει και εγώ γιατί να πληρώσω, χαζός είμαι να πληρώσω την εφορία και την τράπεζα. Δεν πληρώνω κι εγώ. Αφού δεν πληρώνει η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ που χρωστάνε 500 και 500, να μην πληρώσω κι εγώ. Έσχιστος λαϊκισμός, πρώτος θα το πω εγώ, έτσι. Αλλά το κόμμα είναι ουσιαστικά δάσκαλος. Με όποιο δάσκαλο καθίσεις, τέτοια γράμματα τα μάθεις, μου λέει και ο λαός μας. Λοιπόν, πώς το προσεγγίζετε αυτό? Καλά έκανε ο κύριος Γεωργιάδης και είπε... Έπεσε η γραμμή. Να κάνω την αυτοκριτική μου. Λοιπόν, ίσως να μην έπρεπε να θέσω το συγκεκριμένο ερώτημα.
0: Λες γι' αυτό έπεσε η γραμμή.
2: Λοιπόν, θα επιχειρήσουμε να τον ξαναπάρουμε τον κύριο...
0: Καπετάνο.
2: Καπετάνε, ναι, να κλείσουμε κανονικά τη συνομιλία μας. Ό,τι άκουσε από την ερώτηση να απαντήσει. Δεν θα την ξανακάνω. Ναι, έχει βγει στη γραμμή ο κύριος Καπετάνος. Κύριε Καπετάνο, μας ακούτε τώρα?
1: Ναι, κύριε.
2: Ωραία. Ακούσατε το ερώτημά μου, να μην το επαναλάβω.
1: Όχι, δεν το άκουσα.
2: Δεν το ακούσατε?
1: Ναι,
2: λέω λοιπόν το εξής. Σε μια χώρα όπου 4 εκατομμύρια αφημοί χρωστάνε στην εφορία, στη χώρα που ο κόσμος, οι πολίτες πιέζονται από χρέη, δάνεια, ακρίβεια κλπ. Είναι δυνατόν να βγαίνει υπουργός της Νέας Δημοκρατίας και να λέει η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται ποτέ να πληρώσει τα 540 εκατομμύρια που χρωστάει στις τράπεζες? Γιατί μετά να πληρώσει ο πολίτης? Λέει, αφού δεν πληρώνετε εσείς, δεν θα πληρώσω κι εγώ.
1: Τώρα δεν ξέρω σε ποιον αναφέρεστε.
2: Στον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, αυτός το είπε προχθές, υπάρχει και το βίντεο.
0: Και εγώ δεν το ξέρω, δεν το είδα αυτό.
2: Δεν πρόκειται να πληρωθούν, λέει αυτά. Αυτά δεν... Και δεν αναφερόταν μόνο στα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας, αναφερόταν και στα δάνεια του Πασόκ. Θα έχουμε μετά τον κύριο Τσουκαλά, θα το ρωτήσουμε αν συμφωνεί με την άποψη του κύριου Γεωργιάδη. Αν δηλαδή και το Πασόκ λέει ότι δεν πρόκειται να πληρώσει αυτά τα χρέη.
1: Κύριε Τσουκαλά, απάντηση. Τα αφημί, τα 4 εκατομμύρια, τα όσα είναι, εν πάση περιπτώσει, δεν έχουν δίπλα χρώμα. Είναι το ίδιο.
2: Σωστό.
1: Όποιος οφείλει, οφείλει και να πληρώνει. Όπως πήρε κάποια χρήματα, έτσι οφείλει και να τα δώσει. Τώρα προφανώς, φαντάζομαι ο κύριος Γεωργιάδης να λέει ότι είναι πολύ μεγάλο το ποσό για να μπορέσει ρεαλιστικά να πληρωθεί. Δεν σημαίνει ότι δεν οφείλονται και ότι δεν πρέπει να πληρωθούν.
2: Ναι, αλλά δεν έχουν ρυθμιστεί. Κάθε χρόνο αυτό ξεκίνησε από το 16-17 στα 230-240 εκατομμύρια και κάθε χρόνο προστίθονται 20-30 και έχει φτάσει τα 541 εκατομμύρια. Που σημαίνει...
1: Σας επαναλαμβάνω.
2: Παρακαλώ.
1: Η δικιά μου η θέση είναι ότι όπως το αφημί ενός πολιτικού κόμματος, όποιο και αν είναι, είτε είναι στην κυβέρνηση, είτε είναι στην αντιπολίτευση, είτε οπουδήποτε, έτσι και του κάθε απλού πολίτη, αυτός ο οποίος οφείλει, για μένα πρέπει να πληρώνει.
2: Πρέπει να πληρώνει. Πρέπει...
0: Είστε σαφείς, κύριε Καπετάνο.
1: Τα ίδια μέτρα και τα ίδια σταθμά.
0: Είστε σαφείς. Τα φιλιά μας στη Λάρισα και γενικά στη Θεσσαλία. Ευχαριστούμε. Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
0: Λοιπόν, ήταν ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας από τη Λάρισα, ο κύριος Χρήστος Καπετάνος. Σε λίγο βέβαια θα έχουμε και την άποψη του ΠΑΣΟΚ, καθώς θα συνομιλήσουμε με τον εκπρόσωπο τύπου, τον κύριο Τσουκαλά. Να πούμε ότι είχαμε και το κυριακάτικο μήνυμα, η κλασική κυριακάτικη ανασκόπηση από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος αναφέρθηκε στις πανελλαδικές εξετάσεις. Αναφέρθηκε στην ακρίβεια, ανακοίνωσε, το είχαμε πει και μεσοβδόμαδα, ότι επεκτείνεται και για τον Ιούνιο η επιδότηση στο ντίζελ, ενώ στο τέλος Ιουνίου θα καταβληθεί η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί, χωρίς καμία αίτηση, και όπως υπογραμμίζει στο μήνυμά του, το μέτρο θα δοθεί με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια που καλύπτουν πάνω από το 80% των νοικοκυριών της χώρας, ώστε να ωφεληθούν σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες. Για την ακρίβεια, παραδέχτηκε ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, ότι γνωρίζει ότι τα έκτακτα μέτρα δεν λύνουν από μόνα τους το πρόβλημα της ακρίβειας που εξακολουθεί να πιέζει πολλά νοικοκυριά, αποτελούν όμως μία έστω μικρή ανάσα σε μια δύσκολη συγκυρία. Μίλησε και για το προλαμβάνω το πρόγραμμα, εξαιρετικό πρόγραμμα με πάρα πολλές εξετάσεις, δωρεάν εξετάσεις.
2: Ωραία.
0: Αυτά
2: λοιπόν,
0: είπε σήμερα.
2: Πάμε στη τηλεφωνική μας
0: Μάλλον
2: γραμμή.
0: Μάλλον έγραψε, συγγνώμη.
2: Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Όπως σας έχουμε προαναγγείλει, έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Κύριε εκπρόσωπε, κύριε Τσουκαλά, καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Και ευχαριστώ πολύ.
2: Είναι Μαζί με την Έφη Τσαμπάζη σήμερα και Τσουκαλά.
0: Εκτάκτος.
2: Εκτάκτος για τον Τριήμερο. Λοιπόν, μια που είχαμε την κουβέντα, ήταν η τελευταία μου ερώτηση στον κύριο Καπετάνο και θέλω να είναι και η πρώτη μου ερώτηση σε εσάς, κύριε Τσουκαλά, γιατί μπορείτε στις δύσκολες ερωτήσεις, απαντάτε μια χαρά. Λοιπόν, να μην πω συνάδελφός σας, γιατί δεν υπάρχει αυτή η σχέση. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης δήλωσε σε σχέση με τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας στις τράπεζες, τα 541 εκατομμύρια, ότι αυτά δεν πρόκειται να πληρωθούν ποτέ.
3: Αυτές είναι προβοκάτες του κύριου Γεωργιάδη και του για τους δικούς του λόγους.
2: Εγώ ήθελα να ρωτήσω
3: αν... Με το Πασόκ και τον Νίκο Ανδρουλάκη.
2: Μισό λεπτό.
3: Το Πασόκ έχει ρυθμίσει τις οφειλές του και θα πληρωθούν κανονικά.
2: Ωραία. Άρα δεν συμφωνείτε με την αναφορά. Γιατί ο κύριος Γεωργιάδης είπε και τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και τα χρέη του Πασόκ.
3: Ο κύριος Γεωργιάδης να μιλάει για τα δικά τους χρέη και να μιλάει για τη δική του πολιτική. Όσο και να θέλει ο ίδιος συνέχεια. Να τσουβαλιάζει Πασόκ Νέα Δημοκρατία. Όσο και να θέλει να δημιουργήσει συνθήκες πόλωσης τεχνητής με άλλες δυνάμεις για να αποφύγει την πραγματική σύγκρουση προγραμμάτων με τον Πασόκ, δεν θα το καταφέρει.
2: Είστε πολύ σαφείς και πολύ ξεκάθαρος. Πάμε λίγο στις δημοσκοπήσεις για τις οποίες αρθρώθηκε μία κριτική και από τον πρόεδρο του κόμματος, τον κύριο Ανδρουλάκη.
3: Κοιτάξτε, εμείς δεν κάναμε κριτική στις δημοσκοπήσεις. Εμείς είπαμε ότι δεν είναι δυνατόν την ίδια μέρα να έχει γίνει μέτρηση και σε μία δημοσκόπηση να δείχνει διαφορά μισή μονάδα και στην άλλη να δείχνει διαφορά 8 μονάδες. Νομίζω ότι δεν λέμε κάτι παράδοξο, ούτε κάτι παράτερο.
0: Καλά, πραγματικά, με μία εταιρεία ότι... δημοσκοπήσεων, κύριε Τσουκαλά, όμως λίγο τα σπάσατε παραπάνω.
3: Μα η μία εταιρεία είναι που έδειχνε τελείως διαφορετικό πράγμα και δεν είναι αυτή η εταιρεία. Γιατί λέμε για μια συγκεκριμένη εταιρεία, νομίζω ότι η Real Pulse. Εγώ μου στείλανε από το γραφείο τύπου της Νέας Δημοκρατίας 28 Μαΐου του 2022, όπου έλεγε όταν δεν βολεύουν οι μετρήσεις στο αφήγημα του κυρίου Τσίπρα, κατασκευάζει μια δική του πραγματικότητα. Καλύτερα να απαντήσει. Είναι συνεργάτης του εκείνος που έχει την εταιρεία Real Pulse. Και την ίδια εταιρεία, η Νέα Δημοκρατία του 2022. Σήμερα η Νέα Δημοκρατία αυτήν την εταιρεία τη θεωρεί αξιόπιστη. Εγώ δεν ξέρω, μπορεί να είναι υπεραξιόπιστη. Μπορεί να έχει γίνει λάθος η μεθοδολογία, μπορεί να έχει κάνει λάθος η άλλη εταιρεία. Απλώς θα διαβάσω τι λέει αυτή, τι έλεγε η Νέα Δημοκρατία.
2: Ναι, τέλος πάντων.
3: Τα παραπολιτικά του 22 γράφανε μια εταιρεία φάντασμα.
2: Μάλιστα.
3: Τα γκάλο που ΣΥΡΙΖΑ οδηγούν στην Κύπρο. Δεν το λέω εγώ, τα παραπολιτικά το λέγανε το 22. Μάλιστα.
2: Λοιπόν, εσείς πώς κρίνετε πολιτικά τώρα, τι αναδιατάσσετε το πολιτικό σκηνικό με την παρουσία των δύο νέων κομμάτων της κυρίας Καριστιανού και του κυρίου Τσίπρα?
3: Πάντα όταν έχουμε κόμματα που ιδρύονται από πρόσωπα τα οποία είναι γνωστά και έχουν ή πολιτική ταυτότητα γνωστή ή κοινωνική, όπως έχει η κυρία Καριστιανού, είναι λογικό να βλέπουμε μια προσωρινή επαναδιάταξη του δημοσκοπικού κλίματος. Νομίζω ότι το βλέπουμε πάντα. Έχουμε δει στην ιστορία των τελευταίων ετών κόμματα να ιδρύονται, να πιάνουν 20% και τελικά να μην κατεβαίνουν καν στις εκλογές.
2: Ναι.
3: Άρα, εγώ δεν λέω ότι θα γίνει αυτό με τα κόμματα αυτά. Θα κατέβουν, θεωρώ, στις εκλογές. Αλλά λέω ότι είναι εύλογο την πρώτη εβδομάδα μετά την ίδρυση κομμάτων, ειδικά αν αυτά έχουν διαφημιστεί, προαναγγελθεί περίπου για 9 μήνες. Ναι, υπάρχει μια περιέργεια η οποία να καταγράφεται στις πρώτες δημοσκοπήσεις.
2: Σε αυτό που θα συμφωνήσουμε είναι ότι, και έχετε δίκιο σε αυτό, ότι θα πρέπει να κατακαθίσει ο Κουρνιαχτός και μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, να έχουμε πλέον μια σαφέστερη και διαβιέστερη εικόνα για το συσχετισμό μεταξύ των κομμάτων.
3: Κάθε κόμμα τι λέει, θα καταλάβουμε σε ποιο χώρο ανήκει, πού απευθύνεται. Αυτό είναι ακόμα θολό. Της κυρίας Καριστιανού φαίνεται το κόμμα να μην έχει κάποιο ιδεολογικό στίγμα σαφές, αν και μοιάζει να ακολουθεί μια συντηρητική ατζέντα.
2: Εσείς επιμένετε, κύριε Τσουκαλά,
3: τώρα. Ο κ. Τσίπρα, ας πούμε, για παράδειγμα, λέγεται ελληνική αριστερά, δηλώνοντας ότι ανήκει στην αριστερά, αλλά άκουγα την εκπρόσωπο τύπου του κόμματος να λέει δεν είναι όμορος χώρος το Πασόκ. Όμορος σημαίνει και το Νικός. Αν δεν είναι όμορος χώρος ένα κεντροαριστερό κόμμα, άρα σημαίνει ότι και εσύ δεν ανοίξεις ούτε στην αριστερά, ούτε στην αριστερά.
0: Πάντως, κύριε Τσουκαλά, και πριν τη δημιουργία των δύο κομμάτων, η βελόνα του Πασόκ ήταν καρφωμένη, αν και 1,5 χρόνο τώρα, Έχετε βγάλει πολιτικό πρόγραμμα, πηγαίνετε σε όλες τις περιφέρειες, το επικοινωνείτε, κάνετε εκδηλώσεις για μεγάλα θέματα. Είδαμε και μια μεγάλη εκδήλωση που κάνατε στην Κρήτη.
3: Βελώνα.
0: Η Βελώνα είναι, δηλαδή και πριν από τα διακόμματα, εκεί στο 13-14% υπάρχουν δημοσκοπήσεις που η Νέα Δημοκρατία, την οποία κατηγορείται για φθορά, την οποία όμως δεν έχετε κεφαλαιοποιήσει, τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις, σε κάποιες δημοσκοπήσεις ήταν και double score. Αυτό πώς το εξηγείτε?
3: Ένα μήνα πριν από σήμερα, 25 μέρες πριν,
0: ναι,
3: έδειχναν τον Πασόκ στην εκτίμηση στο 16%, στο 13%.
0: Ναι, είχε πάρει 1,5-2 μονάδες. Αυτό είναι γεγονός την τελευταία.
3: Άρα δεν ήταν κολλημένη η Βελώνα που λέτε συνέχεια.
0: Καλά τώρα, για πόσους μήνες ήταν 13-14, πήγε στο 16, κύριε Τσουκαλά, τώρα για 2 μονάδες.
3: Μιλάμε για τη Βελώνα.
2: Άλλο την είπε, εξοικείων τα βέλη. Εξοικείων τα βέλη.
3: Να μπορέσω να τοποθετηθώ.
2: Ναι, βέβαια.
3: Ενώ δεν έχει ξαναγίνει. 9 μήνες συζητάμε για νέα κόμματα. Εγώ δεν θυμάμαι, κύριε Δαφλού, είστε από μένα πιο έμπειρος.
2: Ναι.
3: Θυμάστε να προαναγγέλλονται νέα κόμματα και να συζητάμε μόνο για αυτά για 9 μήνες.
2: Καλά, και παλιότερα με την πολιτική άνοιξη, με το κόμμα του Αβραμόπουλου, με το αυτό θα γίνει, θα κάνουν, θα
3: ράνουν. Η πολιτική άνοιξη, 9 μήνες να είναι το πρώτο θέμα. Δεν έχω ξαναδεί εγώ.
2: Όχι, εντάξει, είναι πρωτόγνωρη. Είναι πρωτόγνωρη. Εγώ άκουσα σήμερα μια ανάλυση, ας πούμε, από τον Γιώργο τον Σεβερτζή, που έλεγε ότι μετά από μια περίοδο νηνεμίας, ησυχίας, όπου δεν κουνιόταν τίποτα, αυτά τα δύο κόμματα λίγο ανατάραξαν τα λιμνάζοντα ύδατα.
3: Μα προφανώς θα υπάρχει αυτό, και να σας πω κάτι.
2: Ναι,
3: ακριβώς ότι τα κόμματα αυτά πια θα φανούν και θα φανεί ο καθένας τι λέει.
2: Βέβαια.
3: Μπορεί στο τέλος να είναι και θετικό, γιατί θα καταλάβει το κόσμος ποιοι έχουν σχέδια και ποιοι δεν έχουν. Έτσι είναι, όπως το λέτε.
2: Εγώ να σας ρωτήσω κάτι άλλο.
3: Εγώ το θεωρώ ότι θα είναι τελικά θετικό ότι είχαμε τα κόμματα αυτά, για να είναι σαφές ποια προγράμματα θα αναμετρηθούν.
2: Ναι, εσείς επιμένετε, ξέρετε, το στόχο του ΠΑΣΟΚ ότι θέλουμε να βγούμε πρώτο κόμμα με μία ψήφο μπροστά.
0: Παραμένει εφικτός αυτός ο στόχος, φανταζόμαστε.
3: Εμείς λέμε ξεκάθαρα ότι μόνο η πολιτική αλλαγή μπορεί να σώσει τον τόπο. Ναι. Δεν έχει κανένα νόημα ο διαγωνισμός που θα είναι δεύτερος και να έχουμε νέα τετραετία Μητσοτάκη. Αυτό βολεύει κάποιες προσωπικές επιδιώξεις που μπορεί να τις έχει ο καθένας θεμητά. Ερήμην όμως των κοινωνικών αναγκών. Εμείς δεν είμαστε ακόμα προσωπικό.
2: Μια που πήγαμε πίσω, θέλω να ακούσω την άποψή σας. Τώρα που ξαναβλέπετε ενδεχομένως το 2023, τότε που είχαμε απλή αναλογική, Μάιο του 2023, ψηφισμένη απλή αναλογική από το 2016, μήπως δεν το χειρίστηκε καλά τότε ο Νίκος ο Ανδρουλάκης, μήπως θα έπρεπε να σπεύσει στις εκκλήσεις του Τσίπρα, έλα να φτιάξουμε συγκυβέρνηση, έλα να πούμε στον κόσμο, και ας είναι τρίτος πρωθυπουργός, ούτε εγώ ούτε εσύ, ας είναι για ένα τρίτο πρόσωπο.
3: Μα η απλή αναλογική από μόνη της δεν δίνει τη δυνατότητα για συμπράξεις πριν τις εκλογές. Ο καθένας πάει, καταγράφει το ποσοστό του και προχωράει. Νομίζω ότι
2: τότε όμως κάνει, είχε ακυρωθεί, κύριε Τσουκαλά.
3: Μέχρι στιγμής, αν κάποιος κάνει αυτοκριτική για το 23, για το απλή αναλογική, έχουμε καταλάβει ότι την κάνει ο πρώην πρωθυπουργός.
2: Α, μάλιστα.
3: Όπου πλέον έχει μετανιώσει πλήρως για την απλή αναλογική.
0: Κύριε Τσουκαλά, θέλουμε το σχόλιο σας.
3: Κατάλαβα ότι δεν είναι καν στο
2: πρόγραμμα. Θέλει καμία συνεργασία. Όχι, τώρα δεν θέλει καμία συνεργασία. Επειδή κάει και στο χυλό, φυσάει και την γαιόρτα.
0: Άσε τώρα τι συνεργασίε. Εγώ θέλω σχόλιο του κυρίου Τσουκαλά. Πόρισμα Τυχεροπούλου είναι πολύ επίκαιρο. Είχαμε τον κύριο Κακλαμά, το γραμματέα του τομέα δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος δήλωσε ότι αν η Βουλή είχε στη διάθεσή της το πόρισμα, δεν θα έκανε το αίτημα για σύσταση προανακριτικής επιτροπής.
3: Είστε σίγουροι ότι δήλωσε αυτό και ο Κακλαμάνης? Έχετε διαβάσει στο site που διαβάζετε και το μέσα ή μόνο
0: σε πολλά μέσα το διάβασα. Δεν είπε αυτό.
3: Ναι.
0: Τι είπε?
3: Ο Κακλαμάνης, μπείτε και δείτε το ακριβώς, λέει. Δεν έχω δει, λέει, το πόρισμα Τυχεροπούλου. Αν υπάρχει πόρισμα Τυχεροπούλου που λέει ότι δεν υπάρχει καμία ευθύνη γενικά, αυτό αν το ξέραμε δεν. Αλλά τι λέει μετά? Αυτό που ξέρουμε είναι ότι το πρόβλημα του Τυχεροπούλου απλά αλλάζει τα ποσά ευθύνης.
2: Ναι, λέει δεν είναι κακούργημα επειδή είναι επιμέλημα κλπ.
0: Γι' αυτό σας ρωτάμε, γιατί ξέρετε περισσότερο.
3: Σε πάρα πολλά site έχει γίνει κοπτοραπτική της δήλωσης του κ. Κακλαμάνη και έχει φύγει μια σημαντική φράση. Η οποία είναι, αν πράγματι το πόρισμα του Χεροπούλου λέει ότι δεν υπάρχει καμία ευθύνη.
2: Εσείς το έχετε δει, γιατί εγώ κράτησα επιφυλάξεις, το έχετε
3: από
2: δει.
3: Από τις διαρροές που έχουμε, δεν το έχω δει, όχι.
2: Το πόρισμα του Χεροπούλου εννοώ.
3: Ναι, ναι, δεν το
0: έχω δει. Έχει μόνο δει.
3: Ναι. Αλλά από τις διαρροές που ξέρουμε.
2: Πώς μιλάμε τότε είναι για κάτι που δεν ξέρουμε στο σύνολό του,
3: αυτό, αυτό να το πείτε στα non-paper της κυβέρνησης, όχι σε μένα.
2: Ναι, όχι, δεν το λέω σε εσάς. Γιατί εγώ, κύριε Τσουκαλά, είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός.
3: Το ξέρω.
2: Βέβαια. Γιατί έχουμε καεί επανειλημμένος. Λένε και στο τέλος.
3: Θέλω να καταλάβω αν είναι επίσημη γραμμή της κυβέρνησης ότι αν είναι λίγα τα λεφτά που ελέγχονται, δεν πρέπει να υπάρξουν διώξεις. Αν πράγματι η κυβέρνηση έχει σαν επίσημη θέση,
2: ναι,
3: το ότι επειδή δεν είναι κακουργήματα, αλλά μπορεί να είναι πλημελήματα, δεν αξίζει να ελεγχθούν. Αν είναι αυτή η θέση κυβέρνηση, να το πει καθαρά.
2: Όχι, όχι, και μισό λεπτό. Άκουγα και από έναν βουλευτή που έλεγε του κυβερνούντος κόμματος, που έλεγε, ελάτε ρε παιδιά, τώρα το σύνολο είναι 130 χιλιάρικα. Συγγνώμη, μόνο η Πόρσε του Χασάπη και η Φεράρι της κυρίας από την Κοζάνη, αθρηστικά, Φεράρι και Πόρσε, είναι πάνω από 500
3: χιλιάρικα. Δηλαδή, μιλάμε για μία υπόθεση.
2: Ναι, ναι. Όζη.
3: Στιγμή που μας λέει η κυβέρνηση ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο, χθες είχαμε 100 συλλήψεις.
2: Ναι, σωστά.
0: Το ξέρουμε και υπήρχε...
3: Είχαμε 100 συλλήψεις και σήμερα τολμάνε και κουνάνε το δάχτυλο. Δηλαδή είναι τελείως. Φωνάζει ο κλέφτης που είναι αποβληθεί ο νοικοκύρης.
2: 1113 είναι μέχρι στιγμής οι συλληφθέντες για το σκάνδαλο
3: του
2: ΚΕΠΕ
3: σε όλη
0: την Ελλάδα. Αυτά βέβαια θα εξεταστούν κιόλας, έτσι.
3: Άλλο. Είναι δυνατόν όμως να λέμε δεν υπάρχει σκάνδαλο.
2: Εσένα γιατί
0: καλέ,
2: δεν
0: υπάρχει σκάνδαλο. Πώς δεν υπάρχει.
2: Εσένα γιατί δεν ήρθα να σε μαζέψουν.
0: Δεν έχω χωράφια, δεν έχω εγώ. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μένω.
2: Κύριε Τσουκαλά.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσουκαλά.
2: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την παράταση της επιδότησης στο ντίζελ και την καταβολή έκτακτης ενίσχυσης 150 ευρώ ανά παιδί σε σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες χωρίς αίτηση, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Αναφέρθηκε επιπλέον στην πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης, στις εξελίξεις σχετικά με το κτηματολόγιο, στις παρεμβάσεις στον τομέα της υγείας και στα εργασιακά. Ειδικότερα ξεκίνησε την ανασκόπησή του με ένα μήνυμα προς τις υποψήφιες και τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα σημαντικό σταθμό, όχι όμως για το μοναδικό που καθορίζει την πορεία ενός νέου ανθρώπου, ενώ αναφέρθηκε και στη δωρεάν τηλεφωνική γραμμή 1550 του Υπουργείου Παιδείας, που θα λειτουργεί ως τις 30 Ιουνίου, παρέχοντας ψυχολογική υποστήριξη υποψήφιους και τις οικογένειές τους. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ο ένας εκ των δύο λογιστών για την υπόθεση των παράνομων κοινοτικών επιδοτήσεων στην Κρήτη. Ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος είναι ο μοναδικός από τους 22 που απολογήθηκαν, ο οποίος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Οι υπόλοιποι, μετά τις απολογίες τους, αφέθηκαν ελεύθεροι με ή χωρίς περιοριστικούς όρους και εγγύηση έως 10.000 ευρώ. Στη σύλληψη ενός ζευγαριού αλλοδαπών προχώρησαν αστυνομικοί του τμήματος Νεάπολης Σικαιών στη Θεσσαλονίκη, καθώς το ανήλικο παιδί τους, μόλις 4,5 ετών, εντοπίστηκε να περιφέρεται χωρίς επίβλεψη σε πεζοδρόμιο της περιοχής. Το συμβάν έλαβε χώρα τις πρωινές ώρες σήμερα, όταν αστυνομικοί εντόπισαν το παιδί να κινείται μόνο του. Φρόντισαν να αναζητήσουν και να εντοπίσουν τους γονείς τους, οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες είχαν αφήσει το 4,5 ετών παιδάκι υπό την επίβλεψη της ανήλικης κόρης τους. Όπως διαπιστώθηκε, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το παιδί κατάφερε να φύγει από το σπίτι και να βρεθεί μόνο του στο δρόμο. Οι γονείς συνελήφθησαν, πρόκειται για έναν άντρα 41 ετών και την 39χρονη σύζυγό του, και η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους θα υποβληθεί στις δικαστικές αρχές. Εν αναμονή της τελικής απόφασης του Ντόναλντ Τραμπ για την παράταση της κατάπαυσης του πυρός, η αμερικανική κυβέρνηση εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξη, με τον Υπουργό Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών να δηλώνει ότι η Ουάσιγκτον βρίσκεται σε καλή θέση για επίτευξη συμφωνίας, και να διευκρινίσει συγκρατημένα αισιόδοξη με τον Υπουργό Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών να δηλώνει ότι η Ουάσιγκτον βρίσκεται σε καλή θέση για επίτευξη συμφωνίας.

0: Ήταν η εκδρομή για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, την πρώτη μεγάλη έξοδο εν όψη του καλοκαιριού, με την κίνηση χθες να είναι αυξημένη στις εθνικές οδούς, τα τουριστικά λεωφορεία και τα πούλμαν να συνοστίζονται στα τελωνία μεταξύ αυτών και το τελωνίο των Ευζώνων, όπου ήταν πολύ ώρες οι καθυστερήσεις λόγω της εφαρμογής του νέου ψηφιακού συστήματος βιομετρικών ελέγχων που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεγάλες οι πληρότητες σε πλοία και κτέλ. Αλλαγές στην κυκλοφορία θα ισχύσουν, θα τεθούν σε εφαρμογή το βράδυ της 3ης 2 Ιουνίου στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο συνέχεια των εργασιών για την κατασκευή του flyover. Όπως γνωστοποίησε η Διεύθυνση Τροχέας, θα διακοπεί η κίνηση στο ρεύμα προς ανατολικά από τις 11 το βράδυ ως και τις 5 τα ξημερώματα της επόμενης ημέρας στο τμήμα της περιφερειακής μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Ακόμη τα οχήματα που κινούνται στη δυτική εσωτερική περιφερειακή με κατεύθυνση προς ανατολικά θα υποχρεώνονται να εγκαταλείπουν το κυριοδικό δίκτυο μέσω της εξόδου του Σκλαβενίτη στην Ευκαρπία και να συνεχίζουν μέσω των οδών Γιάννη Ρίτσου και Θησέως με τελικό προορισμό τη λεωφόρο Στρατού. Σοβαρά επεισόδια και εκατοντάδες ήταν οι συλλήψεις χθες βράδυ στη Γαλλία μετά τον τελικό του Champions League κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών φιλάθλων. 7 αστυνομικοί τραυματίστηκαν, ένας εκ των οποίων σοβαρά, ενώ πρωταθλήτρια Ευρώπης αναδείχθηκε στον τελικό του UEFA στην Βουδαπέστη, η περσινή κάτοχος του τροπέου Paris Saint-Germain εναντίον της πρωταθλήτριας της Premier League Arsenal. Μια ματιά στον καιρό, σήμερα σε Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία προβλέπεται γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Αντίστοιχο το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία από 15 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία.
1: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
2: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
1: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
1: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Λοιπόν, καλή σας ημέρα, κυρία μου. Τι κάνετε, είστε καλά? Στην κονσόλα είχαμε αλλαγή καπετάνιου. Είναι άλλος καπετάνιος τώρα.
1: Ναι, κυρία, ναι, καπετάνισα.
0: Ναι, καπετάνισα, κυρία Αρμανιτίδου.
1: Λοιπόν, 6930-078-228 είναι το τηλέφωνο στο Viber. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο μήνυμα, γιατί με κοιτάς έτσι.
0: Όχι, ήθελα να πω το όνομα της Αργυρούς.
1: Α, συγγνώμη, και σε διάτοψα.
0: Η Αργυρό της Αργυρούς. Λοιπόν,
1: γεια σου, Αργύρο.
0: Ναι. Λοιπόν, τι θα λέγαμε τώρα. Πάμε, εσύ έχεις
1: στο επόμενο θέμα. Πρωτολόγο.
0: Όχι, απλά ήθελα να πω ότι ο Θωμάς δεν είναι μαζί μας. Θα είναι μαζί μας το επόμενο Σαββατοκύριακο. Μαζί μας είναι η Έφη Τσαμπάζη.
1: Γεια σου, Θωμά.
0: Μεγάλη χαρά.
1: Μεγάλη χαρά. Και εγώ περνάω πάρα πολύ ωραία στην εκπομπή σου, να στην εκπομπή σας, να

0: Στην
1: εκπομπή σας.
0: Ναι, του
1: σταθμού είναι εκπομπή.
0: Ναι. Λοιπόν, σε αυτό το πανόραμα. Λοιπόν,
1: και θα είμαστε και αύριο μαζί.
0: Και αύριο θα είμαστε. Έτσι, και αύριο πρώτη του μήνα. Θα αλλάξουμε έτσι μαζί μήνα, Αλέξανδρε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα υπέροχο θέμα, το οποίο έχει πάρα πολύ αγάπη. Πριν από λίγες ημέρες πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια του νέου παιδοκαρδιολογικού ιατρείου στην Τρίτη Παιδιατρική Κλινική στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης με την υπογραφή και την πολύτιμη προσφορά του Συλλόγου Αγάπη Βασιλικής Κόμνου. Η πρόεδρος του Συλλόγου, η κυρία Ελένη Τσόνη, είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία
2: Τσόνη. Πολύ καλημέρα σας. Τι ωραία παρέα είστε εκεί.
0: Είδατε. Και συγχαρητήρια πρώτα απ' όλα. Και σας ευχαριστούμε για όλη την προσφορά. Θα πούμε τι ακριβώς κάνει ο Σύλλογος. Να αρχίσουμε από το Ιπποκράτειο, όπου δώσατε εκεί μια τεράστια ανάσα σε παιδιά με καρδιολογικά προβλήματα. Τι ακριβώς προσφέρατε, τι καινούριο έχει η Τρίτη πλέον Παιδιατρική Κλινική στο Ιπποκράτειο?
2: Ήταν βασικά το νέο παιδοκαρδιολογικό ιατρείο που δημιουργήθηκε στη Γάμα Παιδιατρική όταν πήρε θέση η κυρία Μάρο Καυγά, η παιδοκαρδιολόγος. Ήταν για μας πραγματικά μια μεγάλη πρόκληση για να μπορέσουμε να το στηρίξουμε και να επανδρώσουμε αυτό το τόσο σημαντικό ιατρείο, όχι μόνο για την πόλη μας, αλλά για όλη τη Βόρειο Ελλάδα. Να πούμε ότι αυτό το ιατρείο γεννήθηκε μέσα από μια πραγματική ανάγκη και αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα για την υγεία των παιδιών για όλη τη Βόρειο Ελλάδα. Το θέμα είναι ότι μετά από έναν πολυετή αγώνα, αμέτρητες προσπάθειες, δράσεις, εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες, το όνειρο αυτό πραγματοποιήθηκε, έγινε πραγματικότητα. Αγοράσαμε το μηχάνημα του υπερήχου αξίας 25.000 ευρώ με δύο κεφαλές για πιο μεγάλα παιδιά και για πιο μικρά και για μωρά, τον καρδιογράφο, το μηχάνημα αυτό το οποίο επίσης είναι απαραίτητο, και δύο χόλτερ, τα οποία τα χόλτερ είναι αυτά που καταγράφουν την καρδιακή συχνότητα και είναι και ειδικά για πιο μικρά παιδιά και για πιο μεγάλα.
0: Αυτά λοιπόν, αυτά τα αγοράσατε εσείς, αφού συγκεντρώσατε, όπως μας είπατε, χρήματα από πάρα πολλές εκδηλώσεις που κάνετε και από ανθρώπους που έχουν έρθει κοντά στο σύλλογο και προσφέρουν ό,τι μπορεί ο καθένας, σωστά?
2: Αυτό πραγματικά είναι συγκινητική ανταπόκριση του κόσμου και οι δωρές των απλών πολιτών, συλλόγων, επιχειρήσεων, φορέων που πραγματικά έχουν δώσει ό,τι μπορεί ο καθένας για να μαζευτούν αυτά τα χρήματα, τα οποία ξεπερνάνε τις 40.000 ευρώ. Είναι ένα ποσό το οποίο για κάποιους μπορεί να φαίνεται λίγο, για κάποιους άλλους να φαίνεται μεγάλο.
0: Καλά, εσείς να μαζεύετε ευρώ-ευρώ. Είναι πραγματικά μεγάλος αγώνας. Ναι.
2: Και να το τονίσουμε, κυρία Ταμπάζη, ότι χωρίς καμία στήριξη από το κράτος, ούτε από περιφέρεια, ούτε από πουθενά.
0: Να τώρα τέτοια λέτε και ο Αλέξανδρος εδώ είναι έτοιμος τώρα.
2: Είναι έτοιμος.
1: Μα αυτό που λέει η κυρία Τσόνη και πολύ σωστά το σημειώνει και το υπογραμμίζει, οι Έλληνες πολίτες πληρώνουν φόρους για να έχουν υγεία και παιδεία. Δεν πληρώνουν φόρους για να βγαίνουν τα νοσοκομεία στον έρανο και ό,τι προερίστε για να μαζέψουν χρήματα.
0: Έχουν γίνει όμως. Μισό λεπτό.
1: Ναι, καλά. Αλληλεγγύη λέμε ναι.
0: Στις
1: χορηγίες λέμε ναι. Γιατί για παράδειγμα το παιδιατρικό Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ναι, το νέο ογκολογικό Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
0: Δεν είναι το λοιπόν, ογκολογικό, είναι,
1: είναι το ογκολογικό. Ήθελα να σε τσεκάρω ότι το ξέρεις.
0: Βρε, θα σου πετάξω στη λόγω τώρα, με κάνεις τσεκάρι.
1: Τα πάλεψα και τα δύο μέσα στη Βουλή, σου λέω. Είναι οι προτάσεις μου στον κύριο Πλεύρη, όταν ήταν Υπουργός Υγείας.
0: Και τα τμήματα επειγόντων περιστατικών έχουν αλλάξει πάρα πολλά και στη Θεσσαλονίκη, αλλά πραγματικά υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες ανάγκες. Και ο πρόεδρος. Και η κυρία Τσόνη θα μας πει ακριβώς. Δεν δεχτήκατε λοιπόν, δεν ήρθε κάποιος να σας βοηθήσει? Ότι...
2: Όχι, ενώ είναι γνωστός πλέον ο σύλλογος πανελλαδικά και όχι μόνο, αλλά και στο εξωτερικό για όλο τον αγώνα που κάνουμε. Και τα λεφτά αυτά προήλθαν από, όπως σας είπα, από δωρές, από εισφορές, από σεμινάρια πιστοποιημένα που κάνουμε και μαζεύουμε χρήματα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό το έργο δεν είναι δικό μου, είναι όλων των Ελλήνων και των συμπολιτών μας. Δηλαδή αυτό το μπράβο δεν αξίζει σε μένα. Εγώ μπορεί να είμαι ο υποκινητής, μπορεί να είμαι, όπως είπατε, η πρόεδρος του συλλόγου, που για μένα οι τίτλοι δεν μετράνε. Είμαι η μαμά της Βασιλικούλας, που μέσα από την απώλεια θέλω να προσφέρω.
0: Αυτό ήθελα να πω λίγο, να γνωρίσουμε καλύτερα το Σύλλογο για κάποιον ίσως που δεν σας γνωρίζει, κυρία Τσόνη, τον Σύλλογο Αγάπη Βασιλικής Κόμνου, που είναι πάρα πολύ δραστήριος. Αυτός ο σύλλογος έγινε, μακάρι να μην γινόταν βέβαια, γιατί έγινε με αφορμή το ότι χάσατε το παιδί σας από πρόβλημα καρδιολογικό και από εκεί και πέρα αποφασίσατε να μοιράσετε απλόχερα όλα τα αποθέματα αγάπης που είχατε σε άλλα παιδιά.
2: Αυτό ακριβώς. Βέβαια να τονίσω ότι η Βασιλική δεν είχε πρόβλημα στην καρδιά. Η Βασιλική δημιουργήθηκε το πρόβλημα από μία ίωση. Γι' αυτό λοιπόν δίνουμε πολύ μεγάλη βαρύτητα και στον τομέα και στο κομμάτι της ενημέρωσης των γονέων,
0: και της
2: των εκπαιδευτικών,
0: έτσι,
2: των αθλητών. Πρόληψη. Γιατί από μία πλήρωση, τότε η Βασιλική το 16 κατέρευσε από γεωγενή μυοκαρδίτιδα από κοξάκι. Τώρα αυτοί οι επικίνδυνοι για το μυοκάρδιο έχουν πολλαπλασιαστεί. Είναι ο COVID, είναι η γρήπη Α. Οπότε γι' αυτό το λόγο κιόλας πηγαίνουμε στα σχολεία και κάνουμε ενημερώσεις σε μικρούς και μεγάλους δωρεάν και έχουμε πάει σε 4 χρόνια σε πάνω από 600 σχολεία.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Εσείς κάνετε, εσείς από όσο γνωρίζω προσφέρετε απεινιδωτές σε πάρα πολλά σημεία. Δηλαδή με δικά σας λεφτά αγοράζετε με τα λεφτά του συλλόγου απεινιδωτές και πηγαίνετε και τους
2: αυτό
0: δίνετε.
2: Αυτό ακριβώς. Μαζεύουμε χρήματα από μια εκδήλωση, από δωρές, από εισφορές. Και επειδή τότε στο γήπεδο που είχε καταρρεύσει η Βασιλική δεν υπήρχε απεινιδωτής, δεν υπήρχε γιατρός. Εγώ είχα κάνει κάρπα στο παιδί, γιατί σαν εκπαιδευτικός, γυμνάστρια, εκπαιδευόμουν από μόνη μου. Είχα πολύ ψηλό το αίσθημα ευθύνης απέναντι στα παιδιά. Και, ναι, αλλά τα ήξερα στη θεωρία και χρειάστηκε να τα κάνω στην πράξη και ειδικά στο δικό μου το παιδί.
0: Όπου εκεί, και, λοιπόν, και να το ξέρεις στην πράξη όταν το κάνεις στο δικό σου το παιδί, τα χάνεις. Έτσι, τα χάνεις. Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι.
2: Βέβαια,
0: ναι,
2: να πω ότι κατέρευσε 28 Οκτωβρίου της Αγίας Σκέπης και νομίζω ότι και η Παναγίτσα μας έβαλε το χεράκι της, γιατί χωρίς θαύμα από ψηλά δεν μπορούσε να επανέλθει το παιδί στο γήπεδο, επανήλθε όμως. Και μετά 2,5 χρόνια, πολύ μεγάλες νοσηλίες, ταλαιπωρία στα νοσοκομεία και γίνανε λάθη ιατρικά, πολύ σημαντικά, τα οποία οδήγησαν στο να χειροτερέψει η Βασιλική, αλλά θεωρώ ότι και τα λάθη των γιατρών είναι, δεν ξέρω, όπως λέει και ο πνευματικός μου, είναι ότι ο Θεός αν δεν το θελείς δεν πέφτει ούτε ένα φύλλο. Απ' τη μια, ξέρετε, κυριαρχεί ο θυμός, απ' την άλλη κυριαρχεί το πνευματικό κομμάτι. Τέλος πάντων, αυτό το πάω στην άκρη. Και μετά αφού έφυγε λοιπόν το παιδί το 2019, σε ηλικία μόλις 14 ετών, δεν πρόλαβε να κλείσει τα 15. Λέω, εγώ δεν θα καθίσω στα πατώματα να κλαίω. Το παιδί μου είναι στα καλύτερα, πρέπει να κάνουμε έργο, να κινητοποιήσω και άλλους ανθρώπους, να προσφέρουμε, γιατί εμείς σαν οικογένεια κοντεύσαμε να ξεκληριστούμε. Μετακομίσαμε Αθήνα, πηγαινοερχόμασταν Αθήνα, Ωνάσιο, Θεσσαλονίκη. Το άλλο μας το παιδί εδώ φιλοξενούμενο στον αδερφό μου. Είναι πολύ δύσκολες συνθήκες.
0: Πολύ.
2: Και, ξέρετε,
0: και να σας
2: μια...
0: πω κάτι, σαν οικογένεια σας έτυχε το χειρότερο πράγμα που μπορεί να τύχει σε έναν άνθρωπο. Έτσι, δεν υπάρχει
2: και
0: χειρότερο
2: δεν είναι,
0: πράγμα.
2: Ναι.
0: Να χάσει δηλαδή, το παιδί του. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Και εσείς όλο αυτό το κάνατε αγάπη για να προσφέρετε και κάνετε όλες αυτές τις εκδηλώσεις. Συγκεντρώνετε χρήματα και προσφέρετε όπου μπορείτε. Κάνετε και
2: έτσι,
0: σεμινάρια. Δηλαδή κάνετε σεμινάρια πρώτων βοηθειών, από όσο γνωρίζω.
2: Ναι. Πιστοποιημένες εκπαιδεύσεις για προπονητές, για αθλητές, για εταιρείες.
1: Κυρία Τσόνη, πού μπορούν να σας βρουν οι Θεσσαλονικείς, οι Βορειοελλαδίτες που θέλουν να βοηθήσουν, να συνδράμουν στο έργο σας?
2: Να πω λίγο, πρωτού το πω αυτό, θα ήθελα να πω για το σύνολο των δωρεών. 37 απεινιδωτές, και επειδή έχετε δύναμη εσείς στα χέρια σας και ως δημοσιογράφοι και σαν ραδιόφωνο, πρέπει να το ακούσουν όλοι και οι Θεσσαλονικείς ότι έγιναν 37 απεινιδωτές δωρεά και να γνωρίζουν ότι πλέον το Ολυμπιακό Μουσείο έχει απεινιδωτή που δεν είχε. Η Τροχέα Θεσσαλονίκης, το μεγαλύτερο αστυνομικό τμήμα της Θεσσαλονίκης.
0: Και τα προσφέρατε εσείς, να το λέμε.
2: Όλα
0: αυτά. Δηλαδή, καταλαβαίνεις τώρα
2: Τέρμη,
0: στην Τροχέα.
2: Τροχέας Προβάλτας. Είναι, δηλαδή, είναι κέρια σημεία τα οποία θα έπρεπε να είχαν απεινιδωτεί.
0: Βέβαια. Κυρία Τσόνη.
2: Ναι. Απ' την άλλη είναι αυτές οι δωρεές που κάνω στο Ιπποκράτειο και θα ήθελα να ανακοινώσω τώρα μέσα από το ραδιόφωνο.
0: Έχετε μια καινούργια εκδήλωση.
2: Έχουμε μια πολύ σημαντική εκδήλωση.
0: Μας, όπου και εκεί θα συγκεντρωθούν χρήματα. Ναι,
2: εκεί θα έχουμε κουτί, ένα κουμπαρά, το οποίο όποιος θέλει να προσφέρει. Και ξέρετε, έχει αποδειχθεί ότι σε αυτές τις εκδηλώσεις που είναι χωρίς εισιτήριο, χωρίς τίποτα, έρχονται και προσφέρουν 1 ευρώ, 2 ευρώ και μαζεύονται κάποια χρήματα σημαντικά.
0: Ποια Κυριακή? 14. Ναι.
2: 14 Ιουνίου ημέρα Κυριακή, την άλλη Κυριακή δηλαδή, μετά από 2 Κυριακές,
0: ναι,
2: θα είναι η μεγάλη εκδήλωση στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκη στις ομπρέλες Ζογκολόπουλου, η τέταρτη γιορτή ζωής, μία πόλη, μία καρδιά. Όπου το μεγαλύτερο event αυτής της εκδήλωσης θα είναι το αποτύπωμα ότι θα προσφέρουμε δωρεά μία μοτοσικλέτα στο ΕΚΑΒ Θεσσαλονικής. Τη μοτοσικλέτα αυτή την έχουμε ονομάσει «Μηχανή του παιδιού». Γιατί η μηχανή είναι που θα πάει σε άμεση παρέμβαση. Mm. Και όταν ρωτήσαμε το ΕΚΑΒ τι θέλουν, πώς μπορούμε να τους βοηθήσουμε, είπανε μία μοτοσικλέτα. Μαζέψαμε λοιπόν χρήματα, 15.000 ευρώ, πήραμε τη μηχανή και η παράδοσή της θα γίνει την Κυριακή 14 Ιουνίου, να έρθουν όλοι οι Θεσσαλονικείς. Θα έχει διάφορες δράσεις για παιδιά, για μικρούς, για μεγάλους, κάρπα, θα έχουμε live μουσική. Θα έχουμε...
0: Είναι όλη μέρα το απόγευμα, είναι... θα είναι, κυρία Τσόνη, τι ώρα θα είναι?
2: Θα είναι από τις 6.30 ώρα. Η δωρεά θα έχει face painting, θα έχει δράση.
0: Άρα 14 Ιουνίου, 6.30 ώρα θα είμαστε εκεί.
1: Μισό λεπτό, γιατί θέλω να πω κάτι. Την ακούω την κυρία Τσόνη τόση ώρα και πραγματικά είναι ένας ποταμός έτσι, αλληλεγγύης και ανθρωπιάς, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και το συσχετίζω με αυτό που έγινε στην Κρήτη. Έχασε το παιδί της και η απώλεια του παιδιού έγινε ποταμός αλληλεγγύης. Οι άλλοι χάσαν το παιδί τους σε ένα τροχαίο και κοιτάξανε πώς να εξοντώσουν και να δολοφονήσουν το άλλο παιδί και πήγαν και το σκότωσαν. Ναι. Δηλαδή, δέστε τώρα και μην το λέτε ότι η κοινωνία είναι έτσι, η κοινωνία είναι αλλιώς κλπ. Έχουμε πτυχές και το ζητούμενο είναι από την πολιτεία, κυρία Τσόνη, να μπορέσει να βγάλει από τον κάθε άνθρωπο τον καλό του εαυτό. Γιατί όλοι έχουμε έναν καλό εαυτό μέσα μας. Και όπως σημειώναμε, συμφωνούμε στο συναγωνισμό προσφοράς, δεν υιοθετούμε τον ανταγωνισμό φθοράς. Δηλαδή πώς θα βγάλει ο ένας το μάτι του άλλου. Όχι στον ανταγωνισμό φθοράς, ναι στο συναγωνισμό προσφοράς. Γι' αυτό και θέλουμε να σπεύσουν όλοι όσοι σας ακούν, από ό,τι είδα εδώ πέρα.
0: Κυριακή 14
1: ναι,
0: Ιουνίου.
1: Μπράβο, όχι και στο Δήμο Καλαμαριάς. Έχετε γραφεία εκεί στο Δήμο Καλαμαριάς?
2: Όχι, στο Δήμο Καλαμαριάς είναι απλά η έδρα.
1: Εμείς η έδρα. Και έχετε και ένα κινητό φίλια. Τηλέφωνο.
2: Το κινητό τηλέφωνο έχουμε τον. Ναι. Μπορούν να μας βρουν στα social.
1: Στα
2: Facebook,
1: social.
2: Στο Instagram, λοιπόν, στο TikTok. Όποιος θέλει να έρθει σε επαφή μαζί μας, θα βρει τον τρόπο. Και μέσα
1: σύλλογος,
2: από εσά.
1: Σύλλογος Αγάπη Βασιλικής Κόμνου. Σύλλογος
2: Αγάπη. Μπορείτε
1: αγάπη
2: να δώσετε τα στοιχεία μας. Αν το ζητήσει κάποιος τηλέφωνο, μπορείτε να το δώσετε κι εσείς.
0: Λοιπόν,
2: εμείς
0: τώρα, κυρία Τσόνη, κλείνουμε το ραντεβού μας για την Κυριακή 14 Ιουνίου μετά τις 6. Και μισή το απόγευμα, μπροστά στις ομπρέλες του Ζογκολόπουλου, θα προσφέρετε, θα δώσετε τη μηχανή στο ΕΚΑΒ για τα παιδιά, δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντική η προσφορά γενικά που κάνετε και όλες οι δράσεις. Ευχαριστούμε.
2: Θα είναι σύσσωμο το ΕΚΑΒ εκεί, θα είναι όλοι αυτοί, πώς να το πω, και από το ΕΚΑΒ και... και από το χώρο της πολιτικής αρθούνε, γιατί θα πρέπει να αρθούν έτσι.
1: Ξαναλέμε
2: για να
1: όμως,
2: κυρία
1: Ελένη Τσόνη. Και όλοι οι άνθρωποι που σας αγαπάνε, σας στηρίζουν, εμπνέονται από την πράξη σας, όχι τα λόγια σας. Ότι αυτό,
2: ναι,
1: που
2: σίγουρα,
1: κάνετε, αυτό που κάνετε δεν υποκαθιστά την υποχρέωση της πολιτείας με οποιαδήποτε κυβέρνηση. Είτε είναι κέντρο,
2: είναι
1: αριστερά, δεξιά, πάνω, κάτω κλπ. Δεν υποκαθιστούν αυτές οι ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες.
0: Έτσι, ναι.
1: Την υποχρέωση της πολιτείας.
2: Ξέρετε τι μου λένε κάποιοι, έτσι. Μου λένε καλά, λέει, ναι, φίλε, πρέπει να τα κάνεις αυτά. Ένα σύλλογος, λέει, μνήμινος παιδιού. Λέω, αν όλοι σκεφτούμε έτσι, τότε αυτό το κράτος δεν θα πάει μπροστά. Εγώ έτσι σκέφτομαι. Όποιος θέλει να μας ακολουθήσει, έρχεται μαζί μας.
1: Η Ελλάδα της αγάπης και της αλληλεγγύης εκφράζεται στο πρόσωπό σας. Κυρία Τσόνη, εγώ σας ευχαριστώ. Μπράβο,
2: εγώ
1: στην,
2: σας ευχαριστώ.
1: Μπράβο στην Έφη τη Τσαμπάζη που επικοινώνησε μαζί σας και έβγαλε το θέμα. Εγώ άκουγα απλά, έγινα κοινωνός αυτού του... Γιατί, εντάξει, και εμείς κάπου μαυρίζει η ψυχή μας με τα πολιτικά και με τα αυτά που βγάζει και λοιπά,
2: ναι,
1: και ιστορίες.
2: Ναι, ναι.
1: Όπως προσπαθεί να βγάλει το μάτι του αλλού. Αυτό ήταν πραγματικά βάλσαμο στην ψυχή μας.
0: Πού να δεις τη συνέχεια.
1: Βάλσαμο
0: που
1: στην ψυχή
0: ωραία
1: μας.
0: Ποντιακά πράγματα.
2: Αν μου επιτρέπετε, αν μου επιτρέπετε, ένα λεπτό μόνο να πω ότι όλοι
1: το
2: αυτοί οι άνθρωποι που θα συμμετέχουν εκεί και θα συνδράμουν
0: στις
2: 14 είναι εθελοντές.
0: Θα
2: έχει ακροβατικές ομάδες. Θα έρθει ο Άρης ο Μουγκοπέτρος, ο οποίος έχασε τα δάχτυλά του,
1: έτσι,
2: και θα έρθει
1: έτσι,
2: να
1: έτσι
2: παίξει κλαρίνο για την ημέρα αυτή.
1: Μπράβο.
2: Θα έρθουν τα μουχαμπέτια που παίζουν παραδοσιακά τραγούδια, θα έρθουν, τι να σας πω, δηλαδή θα είναι και επίσης το αποτύπωμα μετά από τη δωρεά της μηχανής. Uh-huh. Θα έχουν την ευκαιρία όλοι οι Θεσσαλονικείς να θαυμάσουν ένα drone show στον ουρανό. θα ξετυλιχτεί η ιστορία της Βασιλικής στον ουρανό της Θεσσαλονίκης. Ναι. Η καρδιά της Βασιλικής θα χτυπήσει δυνατά στον ουρανό της Θεσσαλονίκης και νομίζω ότι αυτό δεν πρέπει να το χάσει κανένας.
1: Έτσι.
2: Και θα περιμένουμε και εσάς να είσαστε εκεί, να γίνουμε όλοι μαζί μια αγκαλιά.
0: Θα έρθουμε. Κυρία Τσόνη, ευχαριστούμε πολύ να είστε πάντα έτσι τόσο δραστήρια.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ πολύ και
1: αναλαμβάνει τσαμπάζι, τσαμπάζι θα μας φέρει, θα μου το θυμίσεις.
2: Θα κάνω πρόταση.
1: Θα με πάρεις από το χεράκι και θα πάμε μαζί.
0: Ναι.
2: Να σας εκπαιδεύσουμε στις πρώτες βοηθείες. Αυτό είναι δώρο από μένα. Με πάρα πολύ αγάπη.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, πολύ, πολύ. Να είστε καλά.
3: Γεια σας, γεια. 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Λοιπόν, και μετά την βαθιά ανάσα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης που πήραμε από την κυρία Ελένη Τσόνη, την πρόεδρο του Συλλόγου Αγάπη Βασιλικής Κόμνου, και το ραντεβού που μας έδωσε όλους, Θεσσαλονικής, όλους του Βορειλαδίτες, εκεί στις ομπρέλες του Ζογκολόπουλου, την
1: 14,
0: την
1: Κυριακή,
0: μεθεπόμενη. Την
1: θα
0: μεθεπόμενη
1: σε πάρω τηλέφωνο, κανόνισε.
0: Θα πάω
1: και
0: μαζί,
1: να σου πω κάτι, αν δεν σηκώσω το τηλέφωνο, αν δεν σηκώσω το τηλέφωνο και δεν πάμε,
0: εδώ θα είμαι.
1: Θα δεις.
0: Μα
1: θα βγω στον αέρα σαν καλεσμένη και θα πω.
0: Μισό λεπτό, τι
1: δεν
0: ώρα.
1: Δεν είναι συνεπής, θα πω.
0: Είπαμε
1: μετά τις 6-6.30, παιδί μου. Πού ήσουν, άδε, το άκουσες.
0: Το απόγευμα, επομένως. Επομένως δεν είναι την ώρα της εκπομπής. Για να μάθω. Λοιπόν, Τάσος Σταμπουλής, ο καλός μας συνάδελφος.
1: Παχή. Πάμε στο παχή.
0: Ναι. Παγνή, τι είπες τώρα.
1: Παγνή ακούμε. Σε λίγο θα μου πεις ότι άκουσα αρνή, ρε φίλε.
0: Εμείς στη Δυτική Θεσσαλονίκη παγνή το ακούμε. Τι να κάνουμε. Τάσε μου, για πες λίγο.
1: Γεια σου, Τάσο.
0: Τι είχαμε. Ναι, απαγή. Η αρβανική θα το βάλει τώρα σε λίγο. Μόλις τελειώσει θα βάλει.
1: Δηλαδή λέω παγνή.
2: Παγνή, άκουσα.
1: Και ο άλλος λέει παγνή, ρε φίλε.
0: Κάτσε
1: λίγο
0: φίλε.
1: Θα πει αρνί.
0: Ναι. Άσε λίγο να.
1: Λίγο γαλλική.
0: Τραβάει το παοξίδικο. Το παοξίδικο τραβάει. Άμα δεν κάνουμε χαβά, δεν έχει νόημα. Άσε τώρα. Λοιπόν, Τάσο, πες μας εγώ, μισή παρακαλώ.
2: Λοιπόν, το Παρίσι στις φλόγες μεταφορικά και κυριολεκτικά. Uh-huh. Από χθες το βράδυ, γιατί. Mm-hmm. Θα τα πούμε και μετά για τα επεισόδια. Το λέω αυτό γιατί οι φλόγες μεταφορικά είναι για την κατάκτηση του Champions League από την Paris Saint-Germain. Και κυριολεκτικά είναι από τα επεισόδια που έκανε ο οπαδοί της και διάφοροι άλλοι που πάντα βρίσκουν ευκαιρία να κάνουν τέτοια. Όχι μόνο στο Παρίσι, σε πολλές γαλλικές πόλεις. Mm-hmm. Είναι ένα πρόβλημα αυτό και είναι ένα θέμα, αλλά ξεφεύγει από το αθλητικό κομμάτι. Στο αθλητικό κομμάτι η Παρί έγραψε ιστορία, γιατί φαίνεται ότι δημιουργεί μια μίνι δυναστεία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Και το λέω αυτό γιατί έγινε χθες μόλις η δεύτερη ομάδα μετά τη Ρεάλ Μαδρίτης που κατέκτησε δεύτερη συνεχόμενη φορά το Champions League. Το έχει καταφέρει μόνο η Ρεάλ, καμία άλλη ομάδα. Είναι κάτι εξαιρετικά δύσκολο, ειδικά στις μέρες μας όπου τα παιχνίδια είναι πάρα πολλά, είναι πολύ δυνατά. Μπορεί να συμβεί οτιδήποτε, κρίνονται στις λεπτομέρειες. Άρα το να κατακτήσει μια ομάδα δεύτερη φορά το τρόπαιο και να είναι και τυχερή για να το κάνει αυτό, πέρα από ικανή φυσικά.
0: Τυχερή.
2: Είναι σπάνιο.
0: Είναι αυτό που λες, τυχερή. Και ο Λουίς Ενρίκε είναι ο δεύτερος, μάλλον ο πρώτος προπονητής που δύο φορές κερδίζει το εκτός από την ομάδα, ας πούμε.
2: Ναι, έτσι. Φυσικά, γιατί το έχει πάρει και με την Παρσελόνα.
0: Ναι, ναι.
2: Ο Λουίς Ενρίκε, ο οποίος πήρε μια ομάδα σε απόλυτο χάος πριν από 3 χρόνια και την έχει μεταμορφώσει. Θυμίζω ότι η Paris Saint-Germain ήταν πριν από 3 χρόνια με ένα σχεδόν τριπλάσιο μπάτζετ, με Μέση, με Νεϊμάρ, με άπειρους
0: Εμπαπέ,
2: με άπειρους αστέρες κτλ. Και δεν έκανε απολύτως τίποτα.
0: Έτσι.
2: Ο Λουίς Ενρίκε λοιπόν μαζί με τον Λουίς Κάμπος, το συνονόματό του, τον τεχνικό διευθυντή, έπεισαν τους χρηματοδότες, που είναι από τη Μέση Ανατολή φυσικά, όπως σε πολλές ευρωπαϊκές ομάδες, να πάνε σε ένα άλλο σχέδιο, όχι στο σχέδιο δηλαδή αγοράζω αφιδώς με πολλά εκατομμύρια, δεκάδες εκατομμύρια ευρώ παίκτες και προσπαθώ να κάνω ομάδα, αλλά να πάνε με ποδοσφαιρικό σχέδιο.
0: Έτσι.
2: Και κατάφερα μέσα σε μια τριετία να κατακτήσουν 2 φορές το Champions League.
0: Θέλει οργάνωση και θέλει μια άλλη φιλοσοφία. Τώρα, χθες βέβαια πρέπει να πούμε ότι η Παρί ήταν και τυχερή, γιατί η Arsenal και προηγήθηκε με ένα πολύ όμορφο γκολ.
2: Κάι Χάρβερτ.
0: Είχε και την υπόθεση εκεί που ήτανε δεν ήτανε πέναλτι, έτσι,
2: ναι, παράταση.
0: Που διαμαρτυρήθηκε και λοιπά. Οπότε εντάξει, ήθελε και λίγο, είναι αυτό που λες, θέλει και λίγο τύχη. Είναι για να σε
2: θέλει βέβαια, αν δει κανείς το παιχνίδι συνολικά, το γκολ της Arsenal μπαίνει στο 6, πάρα πολύ νωρίς, στην πρώτη φάση του μάτς. Πολύ ωραίο γκολ από τον Kai Havertz. Όμως από εκεί και πέρα υπήρχαν σημεία στο παιχνίδι που η Παρί είχε 80% κατοχή μπάλα.
0: Έτσι.
2: Δεν έχει συμβεί ξανά σε τελικό Champions League.
0: Έτσι.
2: Υπήρχαν τελικοί που μια ομάδα ήταν καλύτερη, είχε πιο πολύ την μπάλα στα πόδια της κτλ. Αλλά 80%, εγώ προσωπικά τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια δεν θυμάμαι να έχει συμβεί. Είχε κάποιες ευκαιρίες και για το 2-1 η Παρί μετά την ισοφάριση με το πέναλτι του Ντεμπελέ. Το οποίο κέρδισε ο Κβαρατσχέλ, ήταν καθαρό από το Μοσκέρα. Στην παράταση υπήρχε αυτή η φάση, πιστεύω ότι αν ήταν σε ένα οποιοδήποτε άλλο παιχνίδι που δεν έκρινε τίτλο, γιατί ήταν και στην παράταση, δεν είχε κανονική διάρκεια, ενδεχομένως να δινόταν, και αυτή η κίνηση του επιθετικού της Arsenal να πιάσει τον αμυντικό από το χέρι, από τον μπράτσο δηλαδή, ήταν μάλλον το σημείο που έκανε γιατί να μην το δώσει. Ναι, γιατί το θεώρησε ένα τζατζάρι μεταξύ των δύο.
0: Έτσι.
2: Αλλιώς πρόξιμο, ας πούμε, ας το πούμε έτσι. Ακριβώς. Και στα πέναλτι φυσικά εκεί πάντα υπάρχει η λεπτομέρεια της ψυχολογίας, της ικανότητας, της ψυχραιμίας και όλα αυτά. Δύο παίκτες της Arsenal σούταραν out με μοιραίο τον Γκάμπριελ, τον Βραζιλιάνο. Είχε προηγηθεί και μία απόκρουση του Ράγια, του τερματοφύλακα της Arsenal δηλαδή, σε πέναλτι του Έζε. Είχαμε φτάσει στο 4-3 με 4 εύστοχα από την Παρί και ο Γκάμπριελ έστειλε την μπάλα στα Περιστέρια. Και
0: στα Περιστέρια, έτσι ακριβώς.
2: Στην αγκαλιά της Παρί, στα Περιστέρια πραγματικά. Δηλαδή, θέλει προσπάθεια να στείλει την μπάλα τόσο ψηλά από τα 9 μέτρα. Και έγινε το τελικό 4-3 με την Παρί να είναι αυτή τη στιγμή αυτή.
0: Και μετά οι Γάλλοι αντί να ανοίγουν σαμπάνιες, ανοίγανε μολότοφ και τις πετούσαμε που βρίσκανε. Δηλαδή...
2: Το Παρίσι και στις άλλες πόλεις.
0: Ναι.
2: Ναι, ναι.
0: Τι μετά είναι αυτό έγινε... το κακό, ρε παιδί.
2: Αυτό συμβαίνει κυρίως στη Γαλλία. Ναι, προφανώς είναι συνδυασμένο και συνεφασμένο και με άλλα πράγματα. Έτσι, με μια μορφή διαμαρτυρίας των φτωχών στρωμάτων της γαλλικής πρωτεύουσας και της Γαλλίας συνολικά, που αντιδρούν, δηλαδή βρίσκουν την ευκαιρία με αυτό να συγκρουστούν, να κάνουν επεισόδια, να κάψουν, να ρημάξουν κτλ.
0: Τα προάστια. Τα προάστια.
2: Ναι, γιατί αν ήταν φίλαθλοι που απλά γιορτάζουν, δεν θα γινόταν κάτι. Δεν...
0: Μ' αρέσει η ανάλυση σου, Τάσο Σταμπουλή.
2: Μα αυτό είναι.
0: Και κοινωνιολογική, ευκαιρία, ταξική ανάλυση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ναι, ναι. Μην ξεχνάμε ότι το Παρίσι έχει ολόκληρες συνοικίες και κομμάτια.
0: Έτσι.
2: Που ζουν πολύ κάτω από το όριο της φτώχειας. Και έχει και τοποιηθεί ένα μέρος του, δεν είναι.
0: Και τοποιηθεί είναι ο τρίτος κόσμος στα πόδια σας.
2: Ακριβώς.
0: Φαβέλες δηλαδή, φαβέλες στα προάστια των Παρισίων.
2: Ακριβώς, ναι, ναι. 50 τραυματίες πολίτες, 7 αστυνομικοί, ένας είναι σοβαρά στην πόλη Αζέν, από ό,τι βλέπω στα πρακτορία. Είχαν επιστρατευτεί 22.000 αστυνομικοί για όλη την επικράτεια, τη γαλλική, εκ των οποίων οι 8.000 ήταν μόνο στο Παρίσι και στα προάστια. Καταλαβαίνουμε τώρα για το τι μέγεθος επεισοδίων μιλάμε και επιτήρησης, ας πούμε. 400 συλλήψεις, εντάξει, έγινε ένας χαμός. Τώρα, το ωραίο της ημέρας είναι το εξής, το διαβάζω τώρα, ότι η Arsenal σήμερα, μία μέρα μετά τον χαμένο τελικό, έχει γιορτή, γιατί έχει προγραμματιστεί στις 4 ώρα Ελλάδος, 2 Αγγλίας, να γίνει η περιφορά της κούπας της Premier League που κατέκτησε το πρωτάθλημα της Αγγλίας.
0: Μην τα θέλει όλα δικά της.
2: Ναι, με 4 ανοιχτά λεωφορεία. Να αποθεωθεί από τον κόσμο παρά τη χαμένη χθεσινή ημέρα. Και σε ένα από αυτά θα είναι η γυναική ομάδα της Arsenal, η οποία είναι αυτή που κατέκτησε το Champions League γυναικών.
0: Ναι.
2: Οπότε πήρε ένα Champions League Arsenal, μην έχει παράπονο.
0: Καλά το κάνεις και το συνδέεις, για να πω και εγώ τον πόνο μας, ότι η ομάδα handball του ΠΑΟΚ κέρδισε 15 κύπελα φέτος και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, τουλάχιστον τα κορίτσια του ΠΑΟΚ.
2: Έβγαλα μόνο οι γυναίκες του ΠΑΟΚ έχουν χάρη στρόπε μέχρι τώρα.
0: Ναι, ναι, πράγμα. Έβγαλα τις προπρόσωπες στην ομάδα.
2: Και οι ποδοσφαιρίστριες επίσης.
0: Και οι ποδοσφαιρίστριες και οι χαντμπολίστριες και οι βολεϊμπολίστριες και λοιπά. Μπράβο σε όλα τα κορίτσια, σε όλες το γυναικείο team των ομάδων του ΠΑΟΚ.
2: Και να δούμε τώρα ποιος θα καθαιρέσει την Παρί από το θρόνο της τα επόμενα χρόνια. Γιατί
0: ναι, αυτό είναι ένα ερώτημα.
2: Είναι μια ομάδα που έχει σχετικά μικρό μέσο όριο ηλικίας. Έχει πάρα πολλά παιδιά δηλαδή που έχουν πολλά χρόνια μπροστά τους. Και κάθε χρόνο περνάει και είναι σε αυτό το επίπεδο, σε πολύ ανταγωνιστικό επίπεδο. Άρα γίνονται και καλύτεροι, παίζουν και μεταξύ τους. Άρα είναι πιο δεμένη η ομάδα, αυτό λέω. Αν και παραλαμβάνω ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο για μια ομάδα να πάρει το Champions League και είναι περίπου σε συλλογικό επίπεδο όσο δύσκολο είναι μια εθνική ομάδα να κατακτήσει δεύτερη φορά Μουντιάλ σε ρί.
0: Τάσο, έχουμε τίποτα από το μεταγραφικό παζάρι, όπως το λέτε, δεν μου αρέσει.
2: Όχι
0: το
2: ακόμα.
0: Το
2: όχι,
0: μεταγραφικό
2: πάνελ. Είναι μόνο ένας εντοπισμός θέσεων ουσιαστικά. Αυτό βγαίνει από τα ρεπορτάζ, δηλαδή που θα κυνηγήσουν οι ομάδες ενίσχυση, σε ποιες θέσεις θα κυνηγήσουν ενίσχυση, κάποια ονόματα που πάντα γράφονται από το εξωτερικό, χωρίς όμως να είναι κάτι χειροπιαστό ή υπαρκτό. Νομίζω ότι είμαστε λίγο ακόμα νωρίς.
0: Να πούμε ότι αύριο 1η Ιουνίου, να πούμε 17 Ιουνίου είναι η κλήρωση για τον ΠΑΟΚ με ποια ομάδα θα παίξει. Έτσι,
2: και το Παναθηναϊκό μαζί.
0: Και τον Παναθηναϊκό, α, μάλιστα.
2: Γιατί είναι δεύτερος προκριματικός γύρος στο Europa League ο ΠΑΟΚ και αντίστοιχος δεύτερος προκριματικός στο Conference League ο Παναθηναϊκός.
0: Α, μάλιστα.
2: Στις 17 Ιουνίου θα ξέρουν με ποιους θα παίξουν ή τον νικητή ζευγαριού που θα παίξουν στις 20 και στις 27 Ιουλίου και όχι στις 23 και στις 29 και στις 20 Ιουλίου, δηλαδή πριν γίνουν τα πρώτα τους παιχνίδια, θα ξέρουν με ποιους θα παίξουν αν προκριθούν ή αν αποκλειστούν.
0: Yeah,
2: μάλλον ο ΠΑΟΚ να αποκλειστεί, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν έχει μαχηλάρι. Στην επόμενη φάση.
0: Αυτή Τάσο έχει η μόνη ομάδα από αυτές που είδα, αν μπορεί να κάνω λάθος, είναι η Μπεσίκτας. Η Μπεσίκτας έχω δει ότι για τον ΠΑΟΚ η πιο ισχυρή, οι άλλες είναι.
2: Εντάξει, είναι η Χάιντουκ, είναι η ΤΣΚΑ Σόφια, είναι κάποιες ιστορικές ομάδες.
0: Χάιντουκ Σπλίτ, έτσι.
2: Αυτή που είχε παίξει πριν από 4 χρόνια, δεν κάνω.
0: Τι κάναμε πριν από 4 χρόνια, επειδή δεν θυμάμαι.
2: 0-0 στο Σπλίτ και 3-0 στην Τούμπα.
0: Κερδίσαμε όμως. Άμα κερδίσαμε, εντάξει, θα περάσουμε, δεν υπάρχει θέμα. Έχω την Μπεσίκτας είναι που. Όχι ότι είναι και τίποτα φοβερό και τρομερό, ας πούμε.
2: Όχι, αλλά είναι
0: και η Μπεσίκτας
2: είναι...
0: την πέφτει παντού. Θέλει προπονητή
1: έχει
0: από την Ελλάδα.
1: Προπονητή.
0: Έχει αυτό Μπεσίκτας και ποιον άλλον ήθελε, κάποιον από τον ελλαδικό χώρο.
2: Το Λουτσέσκου.
0: Ναι, ένα είναι ο Λουτσέσκου για προπονητή και κάποιον άλλο παίχτη και ήθελε.
2: Γενικώς και κοιτάνε του.
0: Μα την πέφτουν, κάτι θέλουν. Λοιπόν,
1: εκτός από τη λέξη Λουτσέσκου, όλα τα άλλα μου ήταν άγνωστα. Να ξέρετε.
0: Είσαι σε καλό δρόμο. Είσαι σε καλό δρόμο. Είσαι σε καλό δρόμο.
1: Είμαι σε οικογένεια με φαν ΠΑΟΚ. Κατάλαβες. Είμαι οπότε από εκεί ξέρω το Λουτσέσκου.
0: Εσύ έπρεπε να έρθει. Είχα τον Τζίμπα εδώ πέρα με τον Άρη και ο Άρης και ο Άρης και ο Άρης. Ναι, λοιπόν. Μπράβο, κορίτσι. Μπράβο, μπράβο.
1: Οπότε όλα τα άλλα ήταν άγνωστα.
2: Ναι, και είχαμε και μπάσκετ χθες.
0: Α, για πες.
2: Εντάξει, το αναμενόμενο έγινε. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον ΠΑΟΚ.
0: Τι θα έκανε τώρα.
2: Το Παλατάκι. Δύσκολα, μέχρι την τρίτη περίοδο έχανε. Στο τελευταίο δεκάλεπτο δηλαδή πήρε τα πάνω του και κέρδισε. Ο Ολυμπιακός κέρδισε πολύ εύκολα την ΑΕΚ εκτός έδρας. Άρα κάναν το 2-0 στις νίκες. Πέρασαν στους τελικούς. Η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ πλέον πάνε σε διακοπές. Η τελική καταλαβαίνει.
0: Τάσο, να σε ρωτήσω.
2: Αιωνίων,
0: ο Άρης θα πάρει προπονητή του Σπανούλη.
2: Το κυνηγάει.
0: Α, το κυνηγάει, δεν έχει κλείσει
2: δεν
0: ακόμα.
2: Έχει κλείσει.
0: Θα είναι και πολύ μεγάλη επιτυχία.
1: Ο Σπανούλης, η άσχετη τώρα, δεν ήταν στο εξωτερικό σε μια
0: Μονακό, στη Μονακό, σε καλό δρόμο.
1: Γιατί τελειώνει.
2: Το όχευσε και έφυγε.
1: Η
2: ομάδα.
1: Αυτό θα σου έλεγα, η Μονακό ή ο Σπανούλης.
0: Όχι. Μια χαρά.
2: Δεν μπορεί να αποχέσει ο Σπανούλης με αυτά που έχει πάρει. Πρέπει να βγει στις πλατείες να μοιράζει λεφτά για να το πει.
0: Είναι ο εθνικός μας προπονητής είναι ο Σπανούλης και τον αγαπάμε πολύ.
1: Μην μαλώνεις, Αλέξανδρε.
0: Όχι, είναι εθνικός μας προπονητής είναι. Είναι ο προπονητής της εθνικής μας ομάδας.
1: Είδες ότι ήξερα όμως ότι ήταν στο εξωτερικό.
0: Καλά, αυτό ναι, μέχρι εκεί.
2: Αυτό είναι καλή πληροφορία.
1: Μην μιλάς τσαμπάζι από εδώ και πέρα. Φτάνει.
0: Φτάνει, ναι, μέχρι εκεί.
2: Και Σπανούλη, να πούμε είδηση τώρα φρέσκα ότι ο Άρης κλείνει στον μπάσκετ τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο για 2-1 χρόνια από την ΑΕΚ. Έχει συμφωνήσει μαζί του και θα είναι τη νέα χρονιά στον Άρη.
0: Μπράβο, να δυναμώσει και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ και σιγά σιγά σιγά να ανέβουν, να φτάσουν εκεί που ήταν με το μπάνε με τον Πρέλεβιτς και με τον... Καλά, τη μορφή που τα καλύπτει όλα, τον Νίκο Γκάλι, ας πούμε, που είναι τα πάντα.
2: Ξέχασα μόνο να προσθέσω ότι οι τελικοί στο μπάσκετ αρχίζουν την Τετάρτη στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, είναι το πρώτο τελικός. Την Παρασκευή ο δεύτερος στο ΆΚΑ. Την μεθεπόμενη Δευτέρα, 1 και 7, 8 Ιουνίου, είναι το τρίτο μάτς στο ΣΕΦ. Και μετά, αν χρειαστεί, τέταρτο και πέμπτο παιχνίδι, στη διάρκεια της μεθεπόμενης εβδομάδας.
0: Τάσο Σταμπουλή, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
1: Γεια σου, Τάσο. Καλή συνέχεια.
0: Όμορφη Κυριακή. Να είσαι καλά, γουρνή. Να είσαι καλά.
1: Στο μεταξύ, είπες Βασίλης Χαραλαμπόπουλος. Και εγώ ξέρεις ποιον σκέφτηκα. Τον ηθοποιό.
0: Τον ηθοποιό, ναι. Ο ηθοποιό. Άσε ρε, εσύ, τσαμπάζι.
1: Ναι, ρε, τσαμπάζι, μην μιλάς τώρα για τα αθλητικά.
0: Για μπάσκετ μιλάμε τώρα.
1: Ναι, έχεις δίκιο.
0: Άσε να ακούσουμε το παγί τώρα. Το παγνί.
3: Sur les toits, les girouettes tournées font les coquettes avec le premier vent qui passe indifférent, nonchalant. Car le vent, quand il vient à Paris, n'a plus qu'un seul souci, c'est

0: monde entier, oui, mais dans le monde entier, il y a pas Paris.
1: Λοιπόν, και από το υπέροχο, μα υπέροχο Παρίσι, πού θα σε πάω τώρα?
2: Γαλλοποντιακά.
1: Σκέτο ποντιακά, στο ωραίο καστρό.
2: Ετοιμαστείτε την πατρίδα μέχασα. Κυρία Αρβανιτίδου, εδώ. Ποντιακή αντίλαλη έχουμε. Την πατρίδα μέχασα, λοιπόν, Αγγλίας Βασιλιάδης. Ναι, πάμε.
1: Στο Δήμο Ρεοκάστρου, να ξέρεις ότι γίνεται το Φεστιβάλ Ποντιακών Εκδηλώσεων.
2: Και είναι,
1: πραγματικά στην πρεμιέρα έγινε το αδιαχώρητο. Ήταν η παράσταση από την Ένωση Ποντίων Ρεοκάστρου και Φίλων. Τώρα θα μου πεις να το λέω σωστά. Ας εν καλά η μάνας. Του Στάθη Πανιτσίδη.
2: Ναι. Αυτό δεν ξέρεις.
1: Ναι, εσείς το λέτε και με...
2: Ας εν καλά η μάνας, δεν το καταλαβαίνεις. Αυτό. Δηλαδή, λοιπόν, μου, ναι, το λες και συλλαβιστά, δηλαδή, ότι δεν καταλαβαίνεις.
1: Καταλαβαίνω τι λέει, δεν ξέρω αν το λέω σωστά. Θα μου πει και η πρόεδρος της Ένωσης Ποντίων, ωραίο κάστρου και φίλων, η κυρία Χρυσούλα Κουρουκερέζη, η οποία είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, κυρία πρόεδρε.
1: Τι κάνετε, τι κάνετε. Καλησπέρα,
3: καλή,
1: σωστά,
3: καλά,
1: γιατί είναι μια
2: δηλαδή,
1: παρά.
2: Δηλαδή, κυρία Πρόεδρε, άμα της λέγαμε πατρίδα μαραεύωσε άμμον σασουρεμένος, τι θα έλεγε τώρα.
1: Πώς να το
2: λέγαμε. Θα καταλάβαινε τι λέμε. Δεν θα καταλάβαινε.
1: Κάτι για την πατρίδα.
3: Λίγο, για θα πείτε. Δυσκολευότανε.
2: Λοιπόν, σας ακούμε.
1: Πάρτε το μέρος μου. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, συγχαρητήρια. Είχατε πάρα πολύ κόσμο. Έγινε ένας χαμός στο δημοτικό κτίριο Παύλος Μελάς για αυτήν τη συγκεκριμένη παράσταση που ήταν σε σκηνοθεσία του Γιάννη Γεωργιάδη. Προφανώς είστε πολύ πόντι στο Ρεόκαστρο και γι' αυτό έχετε κάνει την ένωση, έτσι. Είναι και φίλων, βέβαια. Δεν
2: και
1: είναι
2: όχι μόνο
1: πόντι.
2: Στο Ρεόκαστρο, έτσι.
1: Τώρα για το Ρεόκαστρο μιλάμε.
2: Ναι, καλά, και όχι μόνο, λέω. Μας ακούνε,
1: ναι,
2: παντού.
1: Ναι, παντού.
2: Οι πόντι είναι παντού.
1: Αλλά εμείς τώρα μιλάμε για το Ρεόκαστρο.
2: Ναι,
1: είστε πολύ πόντι και κάνατε εκεί την ένωση, κυρία Κουρού Κερέζη.
3: Ναι, ναι. Το Ρεόκαστρο κατοικήθηκε από ποντίους πρώτης γενιάς που έχουν έρθει από τις αλυσμόνητες πατρίδες του Πόντου, οπότε
2: ωραία.
3: Το χρέος της Ένωσης Ποντίων Ρεοκάστρου και Φίλων είναι να υπηρετεί πιστά την παράδοση, τις αξίες και τον πολιτισμό των ποντίων.
1: Mm-hmm.
3: Στο πλαίσιο του φεστιβάλ που παρουσιάστηκε με ιδιαίτερη επιτυχία, θέλω να πω, η θεατρική παράσταση «Ας εν καλά η μάνας» του Στάθη Πανιτσίδη από την Ένωση Ποντίων Ρεοκάστρου. Ανέβηκε την Κυριακή 24 Μαΐου, όπως είπατε, στο κτίριο Παύλου Μελά, στην κατάμεστη αίθουσα. Είναι πολύ θεατρόφιλο το κοινό του Ρεοκάστρου.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι γεγονός. Ναι.
3: Το θερμό χειροκρότημα και τη συγκίνηση του κόσμου.
1: Εσείς γιατί επιλέξατε. Μέσα... Ναι, ναι, ολοκληρώστε, ναι.
3: Μέσα από αυτό το έργο αναδείχτηκαν διαχρονικές αξίες της ποντιακής οικογένειας, η δύναμη της μάνας, η μνήμη, η παράδοση και οι ανθρώπινοι δεσμοί που κράτησαν ζωντανό τον ποντιακό ελληνισμό.
1: Mm. Με προλάβατε, γιατί θα ρωτούσα γιατί επιλέξατε το συγκεκριμένο έργο, αλλά το απαντήσατε.
3: Θεωρώ ότι ο Μάιος είναι αφιερωμένος μήνας
1: στη μαμά.
3: Μνήμη των ποντίων, οπότε δεν θα μπορούσαμε να ανεβάσουμε κάτι διαφορετικό.
1: Mm-hmm.
2: Δηλαδή, η μάνα νέν κρυονερών και σοποτήρ και μπέν, δεν το ήξερα.
1: Έχω ακούσει,
2: ποτέ.
1: Φυσικά.
2: Επομένως, τι εκφράζει την απορία σου ότι δεν ήξερα και δεν έκανα κλπ.
1: Γιατί εκνευρίζεσαι?
2: Καθόλου. Μέσα στο χαμόγελο είμαι, παιδί μου.
3: Πρέπει να πούμε ότι και η μάνα ήταν ιερό πρόσωπο στην παράδοση των ποντίων και συνεχίζει να είναι. Είναι αυτή που κρατάει τις αξίες.
2: Το α και το ωμέγα είναι, μάνα.
1: Στο μεταξύ, στη διάρκεια της εκδήλωσης και αντιδήμαρχος η κυρία Ζάπρα του Ρεοκάστρου είπε για αυτό το φεστιβάλ ότι μέσα από δράσεις και εκδηλώσεις ο Δήμος υποστηρίζει τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και πραγματικά αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Να πούμε ότι το Φεστιβάλ Ποντιακών Εκδηλώσεων από τον Πόντο στο Ρεόκαστρο συνεχίζεται. Η επόμενη εκδήλωση είναι στις 10 Ιουνίου με ένα αφιέρωμα στον πόντιο ποιητή του Ρεοκάστρου, Νεόφυτο Ιορδανίδη. Θα γίνει από το Σύλλογο Πολιτισμού Λογίων. Εσείς τώρα, η Ένωση Ποντίων Ρεοκάστρου και Φίλων, πρώτα απ' όλα πόσα μέλη είστε? Και έρχονται αρκετοί φίλοι, γιατί και γι' αυτό λέγεται και φίλων ο σύλλογος.
3: Ναι, θεωρώ ότι έχουμε φίλους όλο το Ρεόκαστρο.
1: Mm-hmm.
3: Στηρίζει πάρα πολύ τις δράσεις μας. Δεν αποτελούμαστε μόνο από ποντίους. Φυσικά υπάρχουν και οι φίλοι μέσα που δεν έχουν την ποντιακή καταγωγή.
2: Οι φιλοπόντι. Φιλοπόντι.
3: Έτσι, ακριβώς.
2: Έτσι.
3: Φιλοπόντι.
2: Ναι, ναι.
3: Στηρίζουν όλες τις δράσεις μας. Υπάρχουν πάρα πολλά τμήματα που λειτουργούν στο Σύλλογο. Υπάρχουν τα χορευτικά, υπάρχουν οι ποντιακοί διάλεκτος, το οποίο είναι ένα πολύ ζωντανό κομμάτι του Συλλόγου. Μέσω αυτού του τμήματος προσπαθούμε να διαφυλάξουμε τη γλώσσα κυρίως, γιατί η γλώσσα δυστυχώς, αν δεν τη μιλάς, χάνεται, και εμείς προσπαθούμε μέσα από εκεί να συνεχίσουμε τη γλώσσα των προγόνων.
2: Εσείς μιλάτε ποντιακά?
3: Εγώ θα έλεγα ότι δεν μιλάω ποντιακά και ότι καταλαβαίνω ποντιακά.
2: Ναι, Καλατσεύς γιατί... ποντιακά.
3: Δεν θα το έλεγα. Ίσως γιατί δεν έχω ποντιακή καταγωγή.
2: Δεν λοιπόν, πειράζει,
1: η πρόεδρος, άκου Αλέξανδρε.
2: Κανείς δεν είναι τέλειος.
1: Άκου Αλέξανδρε, η πρόεδρος δεν είναι πόντια, είναι φίλη.
2: Αυτό δείχνει πραγματικά
1: την, την αγάπη της για τον πολιτισμό και τον... τέτοιο. Ναι, είναι πολύ σημαντικό.
2: Ναι, μάλλον είναι ποντιόπληκτη. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να πω εδώ, Γιάννης Γεωργιάδης μου είπε σε διασκευή και σκηνοθεσία.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, και να πούμε όμως τα ονόματα, άξιο ονόματα. Γιώργος Βαλετόπουλος, Άννα Αποστολίδου, Δόξη Ορμανίδου, Μανώλης Αβλαστημίδης. Αβλαστημίδης. Ηθοποιοί που παίξανε.
1: Ναι,
2: Ρούλα
1: ναι.
2: Γεωργιάδου, Ηρακλή Τσακαλίδης, Ευδοξία Τσενεκίδου, Νίκος Αμυρίδης, Σάββας Ιωαννίδης, Γιάννης Σταλίδης και Σπύρος Χαραβόπουλος. Είναι οι ηθοποιοί που παίξανε συγκεκριμένο από τον Πόντο στο Ρεόκαστρο Άμον Τακίμετον Καντήλαν. Το Ακίμετον, τι σημαίνει Ακίμετον, Τσαμπάζη?
1: Δεν ξέρω. Όλο εξετάσεις με βάζει. Πείτε μου, πρόεδρε.
2: Σαν,
1: μου.
2: Σαν την καντήλα που δεν σβήνει, παιδί μου. Να σβήσει την καντήλα.
1: Πρόεδρε, τι επόμενες εκδηλώσεις έχει η ένωσή σας?
3: Η επόμενη εκδήλωση που διοργανώνουμε με το Δήμο Ρεοκάστρου είναι τα Παρχάρια. Τα Παρχάρια, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι οι θερινοί ορεινοί οικισμοί των ποντίων.
2: Έτσι.
3: Εκεί οι άνθρωποι περνούσαν τους καλοκαιρινές μήνες, αλλά παράλληλα γιόρταζαν, τραγουδούσαν, χόρευαν. Έτσι. Δηλαδή ήταν κέντρα ζωής, παράδοσης και πολιτισμού. Αυτή την ατμόσφαιρα θα θελήσουμε να αναβιώσουμε.
1: Πότε είναι?
3: Είναι στην 1η Ιουλίου.
1: Α, ωραία.
3: Τη σκηνοθετική επιμέλεια πάλι θα την έχει ο σκηνοθέτης του συλλόγου μας, ο Γιάννης ο Γεωργιάδης.
2: Μπράβο.
3: Και τη μουσική κάλυψη θα την έχει ο Χρήστος ο Καλλιοτζίδης, ο οποίος θα ζωντανεύσει τους ήχους που κάποτε ακουγόταν στα Παρχάρια του Πόντου.
2: Ωραία.
3: Θα ήθελα να πω ότι πέρα από τις μουσικές και τα τραγούδια, θα αναβιώσουμε και την ποντιακή γαστρονομία.
2: Α, μπράβο. Για να αρχίσω να ακούω ένα-ένα τα ποντιακά φαγητά τώρα.
3: Εμείς τώρα ενδεικτικά.
2: Τσαμπάζει, μην στραβομουτσουνιάζεις, γιατί θα...
1: Μου είναι λίγο βαριά,
2: δεν θα κάνουμε αύριο εκπομπή, άμα...
1: Στο μεταξύ δεν μπορεί... Δεν είναι
2: ήαν και ευλοίαν.
1: Παιδί μου, εμένα.
2: Όχι, όταν μιλάμε για το ποντιακό δεν έχουμε δημοκρατία.
1: Τέλεια.
2: Έχουμε...
1: Τέλεια. Καλά περνάμε.
2: Λοιπόν,
1: απλώς, πρόεδρε, εμένα ξέρω.
2: Άσε να πει την, τα ποντιακά
1: όχι,
2: φαγητά.
1: Όχι, επειδή με κατηγορείς. Δεν είναι ότι δεν μ' αρέσουν. Απλώς όσες φορές έχω
2: μα
1: φάει λίγο
2: δοκιμάσεις.
1: Ήταν
2: όχι, κάτσε να τα πει πρώτα. Ναι,
3: όχι,
2: σας
3: όχι.
2: Ακούμε.
1: Για πείτε.
3: Τα φαγητά του Πόντου είναι ιδιαίτερα ελαφριά.
2: Έτσι.
3: Γιατί οι άνθρωποι αυτοί παίρνανε δύναμη μέσα από το φαγητό να συνεχίσουν τις γεωργικές ασχολίες τους, τις κτηνοτροφικές ασχολίες τους. Ήταν δύσκολη η ζωή στον Πόντο, οπότε τα φαγητά έπρεπε να ήταν ελαφριά.
2: Όπως...
3: Μερικά από αυτά που θα παρουσιαστούν θα είναι ο τανωμένος σορβάς.
2: Ωραία.
3: Και τα οτεία.
2: Ωραία.
1: Είναι τα οτεία.
3: Θα παρακολουθήσουμε κάθε στάδιο
2: οτεία,
3: της παρασκευής τους.
2: Είναι τσιριχτά τα οποία έχουν το σχήμα του αυτιού. Οτεία.
1: Μάλιστα, οκ. Okay.
3: Μπράβο, συνήθως τα παρασκευάζανε σε γάμους.
2: Ναι, κιντέατα θα φτάνετε, κιντέατα.
3: Όχι, όχι, δεν θα κάνουμε.
2: Τι είναι τα κιντέατα? Μισό λεπτό. Να δω τώρα την πρόεδρο.
3: Λοιπόν,
2: άμα το πείτε αυτό.
3: Είναι οι σουσνίδες.
2: Α, υποκλίνομαι. Υποκλίνομαι.
3: Είναι διαβασμένοι.
2: Υποκλίνομαι. Μπράβο.
1: Λοιπόν, οπότε 1η Ιουλίου η επόμενη εκδήλωση. Εμείς, κυρία Κουρουκερέζη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Πάρα πολύ.
1: Καλά, ο Αλέξανδρος τώρα έχει. Πάρα...
2: Λύουμε
3: και αριθμό.
2: Έτσι, αυτό. Κυρία Κουρουκερέζη, τα είπατε εξαιρετικά και μην έχετε αφιβολίες και θα τα πω καλά. Δεν θα τα πω. Μια χαρά τα είπατε. Εξαιρετικοί ήσασταν.
1: Σας λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία.
2: Να είστε καλά και καλή επιτυχία σε όλες τις εκδηλώσεις και είμαστε αναφανδών εκεί χορηγοί.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα σας περιμένουμε από κοντά.
2: Να είστε καλά.
3: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
2: Πάμε.
1: Γεια σας.
3: Γεια σας.

0: αυτό που λέει το ζάρο τέρε μας. Ζάρο τέρε. Το στραβό κοίταγμα. Δηλαδή, το κοιτάω με νόημα.
1: Έτσι.
0: Αν, λοιπόν, Τσαμπάζη, πρέπει να σου απευθύνω ύμνους σήμερα με τα δύο αυτά θέματα. Δηλαδή, μπράβο.
1: Σε κέρδισα.
0: Υποκλίνομαι, ναι. Υποκλίνομαι, ναι. Και το κοινωνικό με την Τζόνι και με το αυτό. Και την Αργυρό την Αρβανιτίδου.
1: Να στείλουμε την καλησπέρα μας και στο ναι. φίλο Δημήτρη από το Λονδίνο που μας ακούει. Είναι δροσερό, ναι, λέει, ναι, σήμερα.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Ναι, και την αγάπη μας, την Σοφουλίκα μας και σε όσους αγαπάμε και μας άκουσαν με τα ποντιακά κλπ. Και καλή επιτυχία εκεί στο Ωραιόκαστρο και σε κάθε ποντιακό σωματείο που πραγματικά δίνει καθημερινά τη μάχη του πολιτισμού και της πολιτιστικής συνέχειας.
1: Και τη, ναι, αυτό ακριβώς, η διατήρηση είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μην ξεχαστείτε, εμείς θα είμαστε με τον Αλέξανδρο
0: και αύριο.
1: Και αύριο.
0: Έτσι.
1: Δεν μας έφτασε το Σαββατοκύριακο,
0: ναι,
1: εκεί είπαμε.
0: Ναι, overdose θα πάρουμε, overdose. Και αύριο, ναι, του Αγίου Πνεύματος.
1: Μετά θα παίρνω τον, ναι, Τριανταφυλλίδη τηλέφωνο και δεν θα το σηκώνει. Ναι, απλώς, ναι, θα πει τρεις ημέρες, δεν,
0: ναι,
1: μπορώ.
0: Αύριο
1: άλλο,
0: είναι, ναι, του Αγίου Πνεύματος, ναι, όχι του Αγίου Ίνο Πνεύματος. Εντάξει, Πνεύματος.
1: Πνεύμα.
0: Επομένως, φροντίστε, ναι, στους δρόμους, εννοώ στους δρόμους, να είστε προσεκτικοί. Μην drinken και μετά άιντε και αυτό. Ήρεμα, ήπια. Εντάξει, η ζωή μας έχει απόλυτη αξία.
1: Και τον, προτεραιότητα. Το,
0: και των άλλων και των φίλων και των συγγενών κλπ. Πάμε στο δελτίο ειδήσεων με την Βούλα Σαΐτη. Και αμέσως μετά τράβα τις κουρτίνες με τη Μαριάννα Καλαϊτζή και την Άννα Γιαννακίδου.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης διακομίστηκε νωρίτερα σήμερα ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, ύστερα από έντονη αδιαθεσία που αισθάνθηκε ενώσο βρισκόταν στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στην περιοχή της Αρετσούς Καλαμαριάς. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ η μεταφορά του Αρχιεπισκόπου στο νοσοκομείο πραγματοποιήθηκε υπό τη συνεδρία περιπολικού της αστυνομίας. Την παράταση της επιδότησης στο ντίζελ, την καταβολή έκτακτης ενίσχυσης 150 ευρώ ανά παιδί σε σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες χωρίς αίτηση, ανακοίνωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Επιπλέον αναφέρθηκε στην πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης, στις εξελίξεις για το κτηματολόγιο, στις παρεμβάσεις στην υγεία και στα εργασιακά ζητήματα και ξεκίνησε την ανασκόπησή του απευθύνοντας μήνυμα στους υποψήφιους και τις υποψήφιες των πανελλαδικών εξετάσεων. Όπως τόνισε, πρόκειται για έναν σημαντικό σταθμό, όχι όμως για τον μοναδικό που καθορίζει την πορεία ενός νέου ανθρώπου. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στη δωρεάν τηλεφωνική γραμμή 1550 του Υπουργείου Παιδείας, η οποία λειτουργεί ως τις 30 Ιουνίου, παρέχοντας ψυχολογική υποστήριξη υποψήφιους και τις οικογένειές τους. Έντονος ήταν ο κυκλοφοριακός φόρτος νωρίτερα στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης λόγω ατυχήματος, στο οποίο ενεπλάκησαν 3 οχήματα. Ειδικότερα συγκρούστηκαν στο ρεύμα προς ανατολικά, λίγο πριν από την περιοχή των Κωνσταντινουπολίτικων. Σύμφωνα με πληροφορίες από το τροχαίο, δεν καταγράφηκαν τραυματισμοί. Παράλληλα, αυξημένη είναι η κίνηση στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών στο ρεύμα προς Χαλκιδική λόγω της εξόδου των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Εν αναμονή της τελικής απόφασης του Ντόναλντ Τραμπ για την παράταση της κατάπαυσης του πυρός, η Αμερικανική κυβέρνηση εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξη. Ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι ο Ουάσιγκτον βρίσκεται σε καλή θέση για την επίτευξη συμφωνίας, διευκρινίζοντας ωστόσο πως ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν πρόκειται να προχωρήσει βιαστικά χωρίς να διασφαλιστούν πλήρως οι αμερικανικοί στόχοι. Παράλληλα, όπως ανακοινώθηκε, αναχαιτίστηκε φορτηγό πλοίο με σημαία Γκάμπια που κατευθυνόταν προς Ιρανικό λιμάνι, με το μηχανοστάσιό του να πλήττεται από πύραυλο. Ο Πρωθυπουργός του Λιβάνου, Ναουάφ Σαλάμ, καταδίκασε την επικίνδυνη και άνευ προηγουμένου, όπως τη χαρακτήρισε, κλιμάκωση από το Ισραήλ, ο στρατός του οποίου προωθείται στα νότια, εξαπολύοντας μαζικά πλήγματα, ζητώντας να κηρυχθεί χωρίς καθυστέρηση κατάπαυση του πυρός. Τη βαθύτατη ανησυχία του για το ουκρανικό χτύπημα με ντρόουν σε κτίριο Στροβιλοστασίου στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, από το οποίο προκλήθηκε ρήγμα σε τείχο, εξέφρασε ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας μέσω του επικεφαλής του, ο οποίος υπογράμμισε πως οποιαδήποτε επίθεση σε πυρηνικές εγκαταστάσεις είναι σαν να παίζεις με τη φωτιά. Αλλαγές στην κυκλοφορία των οχημάτων θα τεθούν σε εφαρμογή το βράδυ της 3ης 2 Ιουνίου στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της συνέχειας των εργασιών για το flyover. Όπως έκανε γνωστό, η διεύθυνση τροχέας θα διακοπεί η κίνηση στο ρεύμα προς ανατολικά από τις 11 το βράδυ ως τις 5 το πρωί της επόμενης ημέρας στο τμήμα της περιφερειακής μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Επίσης, τα οχήματα που κινούνται στη δυτική εσωτερική περιφερειακή με κατεύθυνση προς ανατολικά θα εγκαταλείπουν το κύριο οδικό δίκτυο μέσω της εξόδου προς το Σκλαβενίτη στην Ευκαρπία και θα σε περιφερειακή με κατεύθυνση προς ανατολικά θα εγκαταλείπουν το κύριο οδικό δίκτυο μέσω της εξόδου προς το Σκλαβενίτη στην Ευκαρπία

0: φύση το μόλις 4,5 ετών παιδί υπό την επίβλεψη της επίσης ανήλικης κόρης τους. Κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες το παιδάκι κατάφερε να διαφύγει από το σπίτι και να βρεθεί μόνο του στο δρόμο. Οι γονείς ηλικίες 41 και 39 ετών συνελήφθησαν, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους θα υποβληθεί στον εισαγγελέα. Και μια ματιά στον καιρό. Σήμερα σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπεται γενικά έθριος με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, ενώ στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Έθριος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη. Τοπικές νεφώσεις θα επικρατήσουν το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Η θερμοκρασία στην πόλη από 15 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2.
1: Ακούγεται η φωνή σου.
2: Ναι.
1: Στο Δήμο Θέρμης.
2: Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης.
1: Ιδέες
2: που γίνονται πράξη.
1: Μιλάς.
2: Συμμετέχεις. Επηρεάζεις.
1: Όχι αύριο.
3: Τώρα.
2: Γιατί η Θέρμη είναι Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
1: Πάρε μέρος σε μια χρονιά γεμάτη δράση.
3: Μπες στο Συμβούλιο Νέων.
1: Κάνε τη φωνή σου δύναμη.
2: Μπες στο youthermi.gr.
1: Συμβούλιο Νέων.
2: Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
3: Δήμος Θέρμης.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. ΕΡΤ3.
5: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
6: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Τράβα τις κουρτίνες.
8: Γιατί?
7: Μεσημέριασε και έχουμε εκπομπή.
8: Θα πούμε κάτι σοβαρό.
7: Θα πούμε τα δικά μας.
8: Ό,τι θέλουμε δηλαδή, χωρίς σενάριο.
7: Ακριβώς. Όπως η ζωή.
8: Τράβα τις κουρτίνες.
7: Μεσημέριασε.
8: Με την Άννα Γιαννακίδου.
7: Και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε?
8: Καλησπέρα. Περίμενα να τραγουδήσεις. Ωραία που είναι η Κυριακή. Και είναι άδεια η πόλη.
7: Τραγούδησε την εσύ.
8: Όχι, δεν θέλω να
7: αφού βλέπω ότι
8: δεν
7: το έχω. Τραγουδάς καλύτερα.
8: Η αλήθεια είναι ότι τραγουδάω καλύτερα από όλους τους γνωστούς τραγουδιστές. Αλλά όχι σήμερα. Σήμερα δεν ξέρω κάτι έχω.
7: Είναι ωραία η Κυριακή. Πάντα είναι ωραία. Έτσι είναι η αρχόντισσα της εβδομάδας. Είναι ωραία η άδεια πόλη. Αν και αυτό που με έκανε εντύπωση το πρωί όταν ερχόμουν στις 8 στον παραλιακό, είχε 3-4 γκρουπ ξένων τουριστών, οι οποίοι βγάζαν φωτογραφίες και ήταν ζωντανοί, χαρούμενοι, περπατούσαν και λέω, ήρθαν διακοπές. Το πρόγραμμα λέει 8 η ώρα στους δρόμους.
8: Ναι, για να χορτάσουν την πόλη από νωρίς. Λοιπόν, όταν ήρθα εγώ λίγο πιο αργά, καμιά ώρα αργότερα, λεωφορείο εδώ στην Αγγελάκη με τουρίστες.
7: Ναι,
8: γενικά, πολλοί κόσμος επισκέπτεται τη Θεσσαλονίκη τώρα που
7: οι
8: δικοί μας φύγανε για τρίλερο.
7: Τα τελευταία χρόνια, αυτή την ώρα, αν κυκλοφορήσεις, οι περισσότερες παρέες είναι ξένα γκρουπ. Εδώ είμαστε λοιπόν να περάσουμε όμορφα και τις επόμενες 2 ώρες. Η Ρούλα Αρβανιτίδου στη ρύθμιση του ήχου. Όλα καλά, αλλά λίγο εκεί που σφιγγόμαστε είναι τι θα γίνει με τη ζέστη. Ειδικά κάποιες χώρες στην Ευρώπη.
8: Ναι, γιατί εμείς είμαστε καλά ακόμα.
7: Ακόμα είμαστε καλά. 10 λέει με 15 βαθμούς πάνω από το μέσο όρο για αυτή την εποχή έχουν κάποιες περιοχές. Ο υδράργυρος έχει ανέβει 10 με 15 βαθμούς.
8: Δεν το λες και λίγο, το λες μέχρι και τραγικό.
7: Όπως το είπες πολύ σωστά, εμείς δεν επηρεαστήκαμε από αυτόν τον θερμικό θόλο που έχει χτυπήσει εδώ και μέρες στην Ευρώπη. Έχουμε ζέστη και θα έχουμε και σήμερα και αύριο μπορεί να ξεπεράσει και τους 30 βαθμούς. Όπως επίσης από την Τετάρτη στα ορεινά μπορεί να έχουμε και καταιγίδες. Αλλά το θέμα είναι ότι ο χαμός γίνεται σε κάποιες περιοχές άλλες, τις οποίες θα μας πεις αμέσως τώρα εσύ.
8: Και δεν είναι να λέμε απλά αχ τη ζέστη ανέβει.

0: και θερμοκρασία. Τα πράγματα έχουν αγριέψει. Είναι φωνικός καύσωνας. Έχουν σημειωθεί 11 θάνατοι στη Βρετανία και 7 στη Γαλλία. Προσπαθούν να βρουν τρόπους να δροσιστούν. Βουτάνε σε λίμνες, σε ποτάμια. Έχουν παρατηρηθεί και πολλοί πνιγμοί.
1: Άκου να δεις.
0: Αυτό κυρίως. Πας
1: να γλιτώσεις από τον καύσωνα και πνίγεσαι.
0: Ναι, ναι, γιατί δεν είναι μαθημένοι και σε αυτό κάποιοι.
1: Ειδικά οι Βρετανοί τώρα, ναι. Τι μαθημένοι να
0: ακριβώς.
1: Είναι.
0: Ακριβώς. Εδώ δεν είμαστε εμείς που έχουμε τη θάλασσα γύρω-τριγύρω.
1: Και που έχουμε πάντα πολύ πιο ζεστό καιρό, έτσι όλα τα χρόνια.
0: Πολύ ασυνήθιστες θερμοκρασίες για αυτούς τους μήνες.
1: Το ένα ρεκόρ καταρρύπτεται μετά το άλλο, ανεβαίνει πάρα πάρα πολύ ο υδράργυρος σε περιοχές που δεν είναι καθόλου σχεδιασμένες οι υποδομές, δεν είναι μαθημένοι κάτοικοι. Στη Γαλλία έχουμε επίσης το θάνατο 7 ανθρώπων, σύμφωνα με στοιχεία που μεταδίδονται από τις αρχές, και οι θερμοκρασίες εκεί στη Γαλλία φτάσανε έως και τους 39 βαθμούς σε ορισμένες περιοχές.
0: Και γενικά η Ισπανία, που έχει φτάσει στους 40 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία, ένα κύμα καύσωνα που έχει ανεβάσει θερμοκρασία σε επίπεδα που θυμίζουν Ιούλιο και Αύγουστο. Όλα αυτά ξεκίνησαν από τις 19 Μαΐου και μετά. Περιοχές που πλήττονται περισσότερο είναι η Σεβίλη, η Κόρδοβα, η Χαέν, η Τολέδο, Σαραγώσα, Λέιντα.
1: Να μην πάμε λοιπόν που σχεδιάζαμε μια εκδρομή.
0: Όχι, όχι. Αύριο θα φεύγαμε,
1: Άκη.
0: Μένουμε εδώ.
1: Ούτε Ιταλία λέω να πάμε, ούτε Πορτογαλία, γιατί εκεί, και εκεί τα πράγματα είναι σε αυξημένη επιφυλακή, και η Ιταλία με το Υπουργείο Υγείας να θέτει σε κόκκινο συναγερμό Ρώμη, Φλωρεντία, Μπολόνια και Τωρίνο. Ένας χαμός λοιπόν.
0: Αλλά την δροσιά μας να στείλουμε εκεί.
1: Να τη στείλουμε, να προετοιμαστούμε κι εμείς για ό,τι θα έρθει. Γιατί κάποιοι μιλούν για ήπιο καλοκαίρι, αλλά κάποιοι μας τρομοκρατούν.
0: Φροντίστε για ανεμιστήρες, καθαρίστε, συντηρήστε τα κλιματιστικά.
1: Έτσι, και φροντίστε τον εαυτό σας, δεν θα το κάνει κανείς άλλος για σας.
0: Γεμίστε την κατάψυξη με παγάκια τώρα που είναι νωρίς.

0: το καλό νέο των ημερών, το κακό και το όχου και δε με νοιάζει.
1: Λοιπόν, είπαμε όσον αφορά στα κακά νέα, μια βόλτα στο διαδίκτυο, ακούσει ένα δελτίο ειδήσεων και ακούσει μαζεμένα πολλά. Σήμερα θα αναφερθούμε σε ένα που συνέβη χθες το πρωί εδώ στις Σικές. Στη σύλληψη ενός ζευγαριού προχώρησαν οι αστυνομικοί, γιατί το ανήλικο παιδί τους μόλις 4,5 ετών βρέθηκε να περπατάει μόνο του σε μια περιοχή. Το εντόπισαν οι κάτοικοι, ενημέρωσαν τους αστυνομικούς, φρόντισαν για την ασφαλειά του και βέβαια ψάξαν να βρουν τους γονείς του.
2: Και ευτυχώς το βρήκαν κάποιοι που το βοήθησαν, έτσι, γιατί ξέρουμε τι θα μπορούσε να έχει γίνει.
1: Βεβαίως. Οι γονείς το είχαν αφήσει υπό την επίβλεψη της ανήλικης κόρης τους. Κάτω από αδιευκρίνηση τις συνθήκες το παιδί έφυγε. Δεν αφήνεις ένα ανήλικο 4,5 ετών υπό την επίβλεψη ενός ανηλίκου επίσης. Εν πάση περιπτώσει διερευνώνται οι ακριβείς συνθήκες.
2: Να πάμε και στο καλό το νέο που μας έρχεται από τον ιατρικό χώρο.
1: Βεβαίως να πάμε.
2: Οι γιατροί που λες, Άννα, χαρακτήρισαν πρωτοφανή τα αποτελέσματα μιας κλινικής δοκιμής που δείχνει ότι μια αντικαρκινική ένεση τριπλής δράσης μπορεί να εξαλείψει πλήρως όγκους σε ορισμένους ασθενείς. Η μελέτη είναι διεθνής, έγινε σε 11 χώρες. Η θεραπεία χορηγήθηκε σε ασθενείς, στον οποίο ο καρκίνος είχε εξαπλωθεί ή είχε επανεμφανιστεί και δεν ανταποκρινόταν πια σε άλλες θεραπείες.
1: Το θέμα είναι ότι οι καθηγητές που είναι ειδικοί σε βιολογικές θεραπείες κατά του καρκίνου, σε Ινστιτούτο Έρευνας για αυτή την ασθένεια στο Λονδίνο, πιστεύουν ότι αυτή η θεραπεία έχει τη δυνατότητα να ωφελήσει πολλούς ασθενείς κάθε χρόνο και αυτό δίνει ελπίδα, δίνει δύναμη σε όσους περνάνε μια περιπέτεια ότι δεν μπορεί κάποια στιγμή όλα θα πάνε πολύ πολύ καλύτερα.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Σήμερα είναι 31 Μαΐου, έτσι, τελευταία μέρα του Μαΐου,
2: ναι.
1: Τον αποχαιρετάμε.
2: Έρχεται Ιούνιος αύριο, αγαπημένος μήνας.
1: Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει η Πετρονίλα.
2: Αχα.
1: Υπήρξε, ήταν η Αγία Μάρτης, που είσαι τον πρώτο ή τον τρίτο αιώνα μετά Χριστόν. Γιορτάζει ο Ερμίας, υπήρχε Άγιος Ερμίας και η Μάγια. Μάλιστα.
2: Άννα, δεν σε αμφισβητεί κανείς.
1: Όχι, όχι. Εγώ
2: εσύ αμφισβητείς τα
1: μάτια
2: σου. Με
1: τα περίεργα ονόματα θέλω να ψαχτώ λιγάκι, γιατί άνθρωποι είμαστε, λάθη γίνονται.
2: Ναι, σωστό.
1: Και πολλές φορές έχουμε ανακαλύψει και από το διαδίκτυο τέτοια λάθη. Θέλω
2: ναι,
1: να είμαστε
2: αυτό είναι αλήθεια,
1: αλλά αυτό
2: ναι, αυτά τα σιγουρέψαμε, είναι, το είπαμε και πριν. Είπες ότι είναι 31 Μαΐου. Είναι η ημέρα των αδελφών σήμερα, δηλαδή η αδερφή σου, η αδερφή μου, Αθηνά,
1: αδελφές,
2: Μαριάννα, χρόνια
1: σας πολλά. Οι αδελφές από το Λαγκαδά.
2: Και αυτές επίσης, και οι αδελφές τατά από τα Λαγινά επίσης.
1: Και από την Κατερίνη. Παγκόσμια ημέρα επίσης κατά του καπνίσματος.
2: Α, χρόνια μας πολλά.
1: Εσείς που δεν καπνίζουμε.
2: Εμείς που δεν καπνίζουμε.
1: Ναι, εντάξει. Ναι, εσείς που δεν καπνίζουμε. Σωστό. Ναι. Θα πούμε περισσότερα για αυτό και να δούμε πώς ξεκίνησε αυτό το κακό και μπήκε στη ζωή κάποιον από εμάς.
2: Ωραία. Πάμε όμως στα έτσι αρκετά
1: στα γεγονότα.
2: Παλιά γεγονότα. 1859 σαν σήμερα αρχίζει να λειτουργεί το περίφημο ρολόι Big Ben, σύμβολο της πόλης του Λονδίνου.
1: Ενώ το 1905 ο πρωθυπουργός Θεόδωρος Δηληγιάννης δολοφονείται κατά την προσέλευσή του στη Βουλή από τον χαρτοπαίχτη και λεσιάρχη Αντώνη Κωνσταγεράκαρη. Αιτία η απόφαση του Δηληγιάννη να κλείσει τις χαρτοπαίχτικες λέσχες, δηλαδή αυτά τα κυκλώματα τύπου της νύχτας υπήρχαν πάντα.
2: Μην άφηνα να περάσει κάτι τέτοιο.
1: Υπήρχαν πάντοτε.
2: 1953, σαν σήμερα, ο Νίκος Παπαμιχαήλ με συνοδηγό τον Σπύρο Δημητράκο είναι ο νικητής του πρώτου ράλι Ακρόπολης. Την καρό σημαία του τερματισμού πήραν μόνο 6 αυτοκίνητα.
1: Μάλιστα. 1975, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής συναντά τον Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες και οι δύο πρωθυπουργοί συμφωνούν για παραπομπή του θέματος της υφαλοκρηπίδας του Αιγαίου στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.
2: Το 1995 αντιδράσεις και στο χώρο της Εκκλησίας προκαλεί η περιφορά της τιμίας ζώνης της Παναγίας σε σπίτια πολιτικών, επιχειρηματιών και εφοπλιστών, τηλεοπτικούς σταθμούς, τράπεζες και νοσοκομεία με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων.
1: Σαν σήμερα το 1930 γεννιέται και χρόνια του πολλά ο αϊθαλής Αμερικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης Clint Eastwood.
2: Σαν σήμερα το 1945 γεννήθηκε ο Γερμανός σκηνοθέτης Rainer Werner Fassbinder.
1: Και το 1954 ο Θωμάς Μαύρος, ο ποδοσφαιριστής με θητεία σε ΑΕΚ και Πανιόνιο.
2: Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1869 ο πρώτος διοικητής της Εθνικής Τράπεζας Γεώργιος Σταύρος.
1: Και το 2023 να θυμηθούμε πως έφυγε από τη ζωή ο πολιτικός Θεόδωρος Πάγκαλος. Λοιπόν, 96 γίνεται σήμερα ο Clint Eastwood, 96.
2: Και είναι ακόμα δραστήριος.
1: Είναι ακόμα δραστήριος,
2: είναι καταπληκτικό.
1: Μέχρι τουλάχιστον και πέρσι τον βλέπαμε να κάνει πράγματα. Εγώ είδα ένα βιντεάκι στο TikTok με την οικογένειά του και να τον πειράζουν και τα λοιπά. Έχει πει πολύ ωραία πράγματα πέρα από όλη του την πορεία την εξαιρετική. Για να σταθούμε σε κάτι που είπε.
2: Δεν μοιάζω όπως στα 20 μου. Και λοιπόν, για μένα αυτό απλά σημαίνει ότι υπάρχουν πιο ενδιαφέροντες τύποι που μπορώ να υποδηθώ. Προσπαθήστε να είστε αισιόδοξοι, χαλαρώστε και απολαύστε το γύρας.
1: Τα γυρατιά μπορεί να είναι μια ευχάριστη και διασκεδαστική περίοδος, αν γνωρίζουμε πού και πώς θα διαθέσουμε το χρόνο μας. Με κρατώ απασχολημένο, νομίζω ότι αυτό είναι το μυστικό.
2: Clint Eastwood.

0: Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά και στον ερμηνευτή Γιάννη Κούτρα, που τον έχουμε χάσει. Γενικώς έχει αποσυρθεί. Σε κάποια του συνέντευξη στον ντοκουμέντο και στον Νίκο Παπαδογιάννη, μίλησε για το Θάνο Μικρούτσικο, ότι συγκλώνησε την ψυχή του ο θάνατος του Μικρούτσικου. Νιώθω σαν να ορφάνεψα, είχε πει. Νιώθει τυχερός που είναι ακόμη ανάμεσά μας. Και πάλι για το Μικρούτσικο είπε: θα τον κουβαλάω στις φλέβες μου μέχρι να ανταμώσουμε ξανά. Ο δημοσιογράφος, όταν του είπε «ζήσατε σαν αδέρφια», οι κόρες σου τον αποκαλούσαν θείο, απάντησε:
1: «Μα του χρωστάω τα πάντα, την καριέρα, το όνομα, τα ταξίδια, τις 1500 συναυλίες μου, όλα. 40 χρόνια περπατήσαμε μαζί. Από το 1975 που με πήρε να τραγουδήσω στα 80 χρόνια Μπρέχτ στο θέατρο Broadway, ενώ μέχρι τότε τραγουδούσα Beatles, Νταλάρα και ούτε ξέρω τι άλλο. Ο Θάνος με πήγε στη Μελίνα και στον Κατράκι. Γνώρισα τον Γκουν, τον Χατζηδάκη, τον Ελίτη, τον Κάτσο, τον Λοΐζο. Τραγούδισα στο Ηρώδιο, στην Επίδαυρο, στο Μέγαρο Μουσικής, παντού. Χάρη στην ευλογία του Θάνου, δεν ταλαιπωρήθηκα ποτέ σε σκυλάδικα. Από τη Β' Εθνική πέρασα απευθείας στο Champions League. Με πήρε από το 0 ένα ανώνυμο παιδί 20 χρονών με τα λάθη μου και με γέννησε. Έπλασε έναν καινούριο άνθρωπο».

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Στις 31 Μαΐου του 1948 γεννήθηκε ο μουσικός John Bonham, ο drummer των Led Zeppelin. Θεωρείται ένας από τους πιο σημαντικούς drummer της γενιάς του και μάλιστα η τεχνική του επηρέασε πολλούς μουσικούς που τον ακολούθησαν.
2: Και βέβαια δεν είναι καθόλου περίεργο και απίστευτο ότι ξεκίνησε να παίζει drums από σε ηλικία 5 ετών.
1: Ναι.
2: Το πρώτο του σετ τυμπάνων το έκανε δώρο πατέρας του Jack όταν ήταν 15 χρονών. Ξεκίνησε να παίζει σε τοπικά συγκροτήματα και σιγά σιγά απέκτησε εμπειρία ως επαγγελματίας μουσικός.
1: Το 1968 εντάχθηκε στους Led Zeppelin μαζί με τον Jimmy Page, Robert Plant και John Paul Jones. Ένα συγκρότημα που γνώρισε μεγάλη επιτυχία τις επόμενες δεκαετίες και ο John Bonham συμμετείχε σε όλα τα άλμπουμ του συγκροτήματος, ξεχώρισε για τον πολύ πολύ δυναμικό τρόπο παίξηματος που είχε.
2: Έφυγε από τη ζωή ο Bonham το 1980 σε ηλικία μόλις 32 χρόνια. Και βέβαια η αιτία θανάτου πάει το μυαλό σας, είμαι σίγουρη, υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Τα μέλη του συγκροτήματος συγκλονίστηκαν, δεν μπορούσαν να διαχειριστούν αυτή την απώλεια και μετά το θάνατό του αποφάσισαν να διαλύσουν το συγκρότημα δηλώνοντας ότι δεν μπορούσαν να συνεχίσουν χωρίς αυτόν.

0: Λοιπόν, ξεκίνω εσύ, πρέπει, το δικαιούσε.
1: Ναι, για το να θυμίσουμε, ότι είναι η σημερινή μέρα, η παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος, και να σας διαβάσουμε το μήνυμα της παγκόσμιας ημέρας κατά του καπνίσματος για το 2026. Ξεσκεπάστε, φίλοι μου, τη γοητεία και καταπολεμήστε τον εθισμό στον καπνό και την νικοτίνη. Οι καπνοβιομηχανίες σχεδιάζουν τα προϊόντα τους με σκοπό να παγιδεύσουν τους νέους σε ένα κύκλο εθισμού. Ακούτε? Ωστόσο, η επιρροή του εθισμού στον καπνό και την νικοτίνη μπορεί και πρέπει να αποτραπεί.
0: Εγώ παρόλα αυτά θα πω ότι αυτά τα τελευταία χρόνια, Μαριάννα, οι νέοι περισσότεροι δεν καπνίζουν. Και αυτό
1: ναι,
0: είναι πολύ
1: είναι
0: αισιόδοξο.
1: Πάρα πολύ. Δεν καπνίζουν, δεν πίνουν, ακολουθούν ένα πιο υγιεινό
0: ναι.
1: τρόπο ζωής.
0: Βέβαια, έχουν κολλήσει με το διαδίκτυο και
1: ένας
0: αυτό είναι
1: επίσης
0: προβληματικό.
1: Σε κάθε γενιά, από ό,τι
0: ακριβώς.
1: φαίνεται.
0: Λοιπόν, να πούμε δύο λόγια για την ιστορία του καπνίσματος. Οι πρώτοι που ανακάλυψαν τις τάχα χαλαρωτικές ιδιότητες του καπνού ήταν οι Ινδιάνοι, οι οποίοι κάπνιζαν την πίπα της ειρήνης και τα λοιπά. Με την άφιξη των πρώτων Ευρωπαίων στην Αμερική το 15ο αιώνα, αυτή η συνήθεια εξαπλώθηκε και στην Ευρώπη. Αντιδράσεις υπήρχαν πάντα. Από το 1604 ο βασιλιάς της Αγγλίας Ιάκωβος ο πρώτος την κατήγγειλε αυτή τη χρήση του καπνού ως απέσια για τα μάτια, μισητή για τη μύτη, καταστροφική για το μυαλό και επικίνδυνη για τα πνευμόνια.
1: Μα τι ωραία το είχε θέσει όμως.
0: Πολύ ωραία. που ειδικά για τα πνευμόνια.
1: Το μισητή για τη μύτη μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Έτσι. Ειδικά για τα πνευμόνια, επίσημα οι γιατροί το είπαν πολλά χρόνια
1: έτσι.
0: Μετά. Το πέρασμα από το κάπνισμα κατέργας του καπνού στο τσιγάρο έγινε μόλις τον 20ο αιώνα. Δημιουργήθηκαν οι πρώτες καπνοβιομηχανίες και κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, κάτω από την πίεση που έφερε ο πόλεμος, οι στρατιώτες κάπνιζαν όλο και πιο πολύ και έτσι εθίστηκαν στην νικοτίνη.
1: Μετά τον πόλεμο, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 20, το τσιγάρο πέρασε στο χώρο της διαφήμισης και εκεί άρχισαν όλα.
0: Η ζημιά εκεί έγινε.
1: Ναι, γιατί έγινε το σύμβολο μιας λαμπρής, μιας ανέμελης ζωής, μια εικόνα που συνεχίστηκε ως τη δεκαετία του 60, και ξαφνικά η ιατρική κοινότητα και οι κυβερνήσεις άρχισαν να συνειδητοποιούν τις βλαβερές συνέπειες του καπνού και σταδιακά άρχισαν να επιβάλλονται απαγορεύσεις και μέτρα για τη δημόσια υγεία. Η πρώτη επιστημονική έρευνα για το θέμα παρουσιάστηκε το 1962 στην Μεγάλη Βρετανία.
0: Απλά να πούμε πως στη χώρα μας από το 2010 το κάπνισμα απαγορεύτηκε στους κλειστούς δημόσιους χώρους και στους χώρους εργασίας. Είναι πάντως, λέει η ιστορία, ότι η χώρα μας είναι από τις πρώτες χώρες που δημιούργησαν ένα πλαίσιο για την απαγόρευση του καπνίσματος. Και αυτό γιατί τον Ιούλιο του 1856, παρακαλώ, ο Όθωνας εξέδωσε βασιλικό διάταγμα με το οποίο απαγορευόταν το κάπνισμα σε κλειστούς δημόσιους χώρους.
1: Με όχι μεγάλη επιτυχία, οφείλουμε να ομολογήσουμε.
0: Σίγουρο.
1: Εμείς έχουμε δύο τραγούδια για το τσιγάρο με το οποίο θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Το πρώτο νομίζω ότι τα λέει όλα.
0: Χρήστος Κυριαζής, Αξέχαστος.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δεν εμπνέει ανησυχία η κατάσταση της υγείας του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου, ο οποίος πήρε εξιτήριο από το 424 στρατιωτικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, στο οποίο διακομίστηκε εκτάκτος το πρωί σήμερα. Υπενθυμίζετε πως νωρίτερα, κατά τη διάρκεια της θείας λειτουργίας των καθεδρικών ναών του Αγίου Νικολάου στην Καλαμαριά, ο Αρχιεπίσκοπος ένιωσε έντονη αδιαθεσία και υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπευλήθη σε σειρά εξετάσεων, οι οποίες δεν έδειξαν ότι υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα με την υγεία του. Το Ιράν δεν θα εγκρίνει καμία συμφωνία με την Ουάσιγκτον χωρίς εγγυήσεις για τα δικαιώματά του, προειδοποίησε σήμερα ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης, Μοχάμαντ Μάγερ Γκαλίμπαφ. Δεν θα εγκρίνουμε καμία συμφωνία όσο δεν έχουμε τη βεβαιότητα ότι τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού είναι πλήρως εγγυημένα, δήλωσε ο επικεφαλής της Ιρανικής ομάδας της διαπραγματεύσης με την Ουάσιγκτον σε βίντεο που μεταδόθηκε από τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Την ίδια ώρα η Γαλλία ζητά επίγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών μετά την κατάληψη από τις Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις του εμβληματικού φρουρίου Μποφόρ στο νότιο Λίβανο, όπου πλέον κυματίζει η Ισραηλινή σημαία, όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας Ζαν Νοέλ Μπαρό. Αυξημένη είναι η κίνηση στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών στο ρεύμα προς Χαλκιδική λόγω της συνεχιζόμενης εξόδου των εκδρομέων. Οι εκδρομές του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος έχουν κατακλείσει τις παραλίες σε όλη την επικράτεια, οι οποίοι αναχώρησαν χτες με όλα τα μέσα. Την παράταση της επιδότησης στο ντίζελ και την καταβολή έκτακτης ενίσχυσης 150 ευρώ ανά παιδί σε σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Επιπλέον αναφέρθηκε στην πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης, στις εξελίξεις για το κτηματολόγιο, τις παρεμβάσεις στην υγεία και τα εργασιακά. Ο κύριος Μητσοτάκης ξεκίνησε την ανασκόπησή του στέλνοντας μήνυμα προς τις υποψήφιες και τους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων και τόνισε ότι πρόκειται για έναν σημαντικό σταθμό, όχι όμως για τον μοναδικό που καθορίζει την πορεία ενός νέου ανθρώπου. Επιπλέον αναφέρθηκε στη δωρεάν τηλεφωνική γραμμή 1550 του Υπουργείου Παιδείας που λειτουργεί ως τις 30 Ιουνίου για ψυχολογική υποστήριξη των υποψηφίων και των οικογενειών τους. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ο ένας εκ των δύο λογιστών στην υπόθεση των παράνομων κοινοτικών επιδοτήσεων στην Κρήτη. Ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος είναι ο μοναδικός από τους 22 που απολογήθηκαν, ο οποίος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Όλοι οι άλλοι μετά τις απολογίες τους αφέθηκαν ελεύθεροι με ή χωρίς περιοριστικούς όρους και εγγύηση έως 10.000 ευρώ. Προσωρινές αλλαγές στην κυκλοφορία των οχημάτων θα τεθούν σε εφαρμογή το βράδυ της 3ης, 2 Ιουνίου, στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, λόγω συνέχισης των εργασιών για το flyover. Η Διεύθυνση Τροχέας ανακοίνωσε ότι θα διακοπεί η κίνηση στο ρεύμα προς Ανατολικά από τις 11 το βράδυ ως τις 5 το πρωί της επόμενης ημέρας, στο τμήμα της περιφερειακής μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Επίσης, οι οδηγοί που θα κινούνται στη δυτική εσωτερική περιφερειακή προς Ανατολικά θα πρέπει να εγκαταλείπουν το κύριο οδικό δίκτυο μέσω της εξόδου προς Κλαβενίτη στην Ευκαρπία και να συνεχίζουν την πορεία τους από τις οδούς Γιάννη Ρίτσου και Θησαίους με τελικό προορισμό τη λεωφόρωση στρατού. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος, μία από τις σημαντικότερες μορφές των νεοελληνικών γραμμάτων. Σοβαρά επεισόδια και εκατοντάδες συλλήψεις έγιναν χτες βράδυ στη Γαλλία μετά τον τελικό του Champions League κατά τη διάρκεια πανηγυρισμών φιλάθλων. 7 αστυνομικοί τραυματίστηκαν, ένας από τους οποίους φέρεται να είναι σοβαρότερα. Και μια ματιά στον καιρό, ο οποίος για σήμερα σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπεται γενικά έθριος με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Παρόμοιο σκηνικό θα επικρατήσει και στις νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Παρόμοιο σκηνικό θα

0: ΕΜΟ.com. Παραγωγή, διοργάνωση και ανθρωπολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το Μουσικό Σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. 5η 4 Ιουνίου, Θέατρο Γης. Μην το χάσετε.
1: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Τρέχω, τι έγινε?
3: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
4: Ποιος?
5: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
4: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
5: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
4: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
5: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
6: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
7: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
9: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα
8: μαζί. Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
9: και την Μαριάννα Καλαϊτζή. Επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Τράβα τις κουρτίνες.
8: Μεσημέριασε. Πιάσε κόκκινο. Okay. Δεν θα μαλώσουμε ούτε αυτή την ώρα.
9: Η παρέα συνεχίζει να είναι η ίδια. Ρούλα Αρβαντίδου στη ρύθμιση του ήχου.
8: Να θυμίσουμε το Viber που μπορείτε να μας στείλετε το μήνυμά σας 693-007-8228 και να ξεκινήσουμε με το πρώτο τραγούδι. Ο Ρόμπερτ Πάλμερ, σαν σήμερα το 1988, κυκλοφόρησε το single Simply Irresistible. Την επόμενη χρονιά κέρδισε και ένα βραβείο για την καλύτερη ανδρική ροκ ερμηνεία. Και πάμε να τα ακούσουμε.

0: σε ποια οδό μένετε?
1: Πριν πάμε στην οδό, να στείλουμε την αγάπη μας στη Φιλιό, που μας έστειλε στο Viber ένα μήνυμα για καλό Σαββατοκύριακο, πολύ χαριτωμένο με τον Μίκη, τη Μίνη και τον Κούφι.
2: Και εμείς ευχηθούμε περισσότερα. Καλό τριήμερο.
1: Έτσι.
2: Πάμε Κατουνί.
1: Πάμε Κατούνι, πλατεία.
2: Ωραία. Δημήτρης Κατούνης γεννήθηκε το 1794 στη Γαλάτιστα της Χαλκιδικής. Μετακόμισε στη Θεσσαλονίκη πριν να ενηλικιωθεί για να μάθει την τέχνη του ράφτη. Στη συνέχεια εγκαταστάθηκε στην Ερμούπολη της Σύρου και αποφάσισε ότι δεν θέλει πια να είναι ράφτης. Έγινε ναυτικός. Ίδρυσε τη δική του ναυτιλιακή εταιρεία Άξιος. Απέκτησε δικά του καράβια και ασχολήθηκε με το εμπόριο. 1844 πια και σε ηλικία 50 ετών επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη. Επένδυσε τα χρήματά του σε ακίνητα, δεν παντρεύτηκε ποτέ, δεν απέκτησε παιδιά.
1: Ήταν ένας από τους ιδρυτές της φιλοπτώχου αδελφότητας ανδρών Θεσσαλονίκης, μεγάλος ευεργέτης, πρόσφερε τα εισοδήματά του για να ιδρυθούν σχολεία και ναοί. Για την ανέγερση του νοσοκομείου της ελληνικής κοινότητας στο Θεαγένειο, το οποίο προσέφερε δωρεάν περίθαλψη αλλά και εργασία σε πολλούς από την πατρίδα του, τα Γαλάτιστα. Μετά το θάνατό του διέθεσε την περιουσία του στην ελληνική κοινότητα, στο σχολείο της Γαλάτιστα, στο νοσοκομείο της Σύρου, στα μέρη δηλαδή που έζησε και στα δύο του ανήψια. Και από την πλατεία Κατούνι να μείνουμε εκεί λίγο στην περιοχή, στα αγαπημένα μας λαδάδικα.
2: Τα λαδάδικα που χωρίζονται σε λαδάδικα και άνω λαδάδικα έχουν μια μεγάλη ιστορία, ένα από τα πιο εμπορικά κέντρα της Θεσσαλονίκης. Η ονομασία της γειτονιάς πηγάζει από τα Οθωμανικά χρόνια, όταν στην περιοχή ήταν πολύ αναπτυγμένο το εμπόριο λαδιού.
1: Με εκεί πάει το μυαλό μας, ναι. Λαδάδικα, λαδάκι.
2: Λαδάδικα ή Αιγυπτιακή αγορά.
1: Φιλοξενούσε
2: η συνοικία τους λαδέμπορους με τα μαγαζιά τους, τα οποία έβρισκε κανείς και λάδι και προϊόντα λαδιού.
1: Και όσο περνούσε ο καιρός, τα λαδάδικα αποκτούσαν φήμη μεγάλης και σπουδαίας αγοράς, με το λιμάνι δίπλα, τους εμπόρους κτλ. Όλα αυτά βέβαια μέχρι το 1917. Η μεγάλη πυρκαγιά στη Θεσσαλονίκη έκανε στάχτη τα πάντα όλα και άλλαξε το σκηνικό. Τα λαδάδικα έχασαν τη δυναμική που είχαν, παρήκμασαν, εγκαταλείφθηκαν για δύο ολόκληρες δεκαετίες μετά το σεισμό του 1978. Αργότερα άρχισαν να ανοίγουν καπηλιά και περίεργα άλλα σπιτάκια.
2: Από το 1985 τα λαδάδικα αποτελούν προστατευμένη περιοχή πολιτιστικής αξίας από το Υπουργείο Πολιτισμού, και αυτό γιατί διατηρούν αναλύωτη την παλιά αρχιτεκτονική των κτηρίων μιας άλλης εποχής.
1: Και βέβαια συγκεντρώνουν τώρα πια και πολύ κόσμο εδώ και πολλά χρόνια, γιατί γύρω σε αυτή την περιοχή που είναι πλακόστρωτο, που είναι πολύ όμορφο, τα παλιά τα μαγαζιά, έχουν ανοίξει πάρα πολλά καφέ, μπαρ, εστιατόρια, κέντρα, κλαμπ. Και γίνεται.
2: Έτσι, άμα βρεθεί στα λαδάδικα, περνάς ωραία.
1: Θα περάσει καλά. Αυτό είναι αλήθεια. Και βλέπω ότι και τα ξένα γκρουπ όταν έρχονται, ένα βράδυ το αφιερώνουν να κάνουν βόλτα στα όμορφα λαδάδικα.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Μικρές ιστορίες για μεγάλους καλλιτέχνες.
1: Και για μεγάλα τραγούδια ενίοτε. Θα πούμε δύο λόγια για το τραγούδι του Θανάση Παπακοσταντίνου Πεχλιβάνης, που μεταφορικά σημαίνει ήρωας, θαραλέος, ατρόμητος. Ο ίδιος το χρησιμοποίησε στο τραγούδι, χρησιμοποίησε τη λέξη για να χαρακτηρίσει έναν ορμητικό άνεμο. Όπως είχε πει κάποτε σε μια συνέντευξή του τραγουδοποιός, μια μέρα επισκέφτηκε το πατρικό του και είδε τους γονείς του να παρακολουθούν μια σαπουνόπερα. Παρόλο που είχαν καιρό να τον δουν, του είπαν μόνο ένα ξέρω γεια και το βλέμμα τους στράφηκε ξανά στην τηλεόραση. Το έγραψε, έχει πει, όταν είδα ότι η δική μου ήταν αποσβολωμένη από την τηλεόραση. Το αυτή είναι δίστροπο σαν όργανο. Το μάτι όμως είναι πιο δεκτικό και ανεκτικό. Οι δικοί μου είχαν κολλήσει με τις βραζιλιάνικες σαπουνόπερες.
2: Η τηλεόραση είναι χρήσιμη για δύο κατηγορίες πληθυσμού, για τους ανήμπορους ηλικιωμένους και για τα ζευγάρια, για να μην φαίνεται η ανία που μπορεί να υπάρχει στη σχέση. Το πλέον τραγικό είναι οι γονείς να βάζουν τα παιδιά μπροστά στη τηλεόραση για να τους αφήσουν ήσυχους. Πηγή έμπνευσης του Πεχλιβάνη ήταν οι βραζιλιάνικες σαπουνόπερες που ήταν στη μόδα, και αυτό και η εισαγωγή του τραγουδιού που προέρχεται από βραζιλιάνικο σύριαλ.

0: Εγώ και εσύ μαζί ζούμε σε αυτή την γη.
1: Είδα προχθές ένα βιντεάκι και ήταν έτσι πάρα πολύ στενάχωρο. Αυτά τα υπέροχα πλάσματα, τα άλογα, τα περίφωνα, αυτά, να τρέχουν αφηνιασμένα. Έψαξα να βρω τι ακριβώς έγινε και αυτά τα άλογα βρέθηκαν σε αυτή την κατάσταση και το μάθαμε.
2: Τι έγινε, έγινε ότι ναι, εγώ και εσύ μαζί ζούμε σε αυτή τη γη, αλλά δεν τα αφήνουμε και καθόλου ήσυχα. Φυσικά και φταίνε άνθρωποι πάλι. Και τραυματίστηκαν 5 άνθρωποι στην Ρώμη προχθές και στην προσπάθειά τους να τυθασεύσουν περίπου 30 άλογα στην κεντρική λεωφόρο της πόλης. Και αυτό γιατί τα άλογα αυτά ανοίγουν στις ιταλικές ένοπλες δυνάμεις και θα έπαιρναν μέρος σε παρέλαση. Όμως μια ξαφνική έκρηξη βεγγαλικών τρόμαξε τα ζώα, πάθανε πανικό και άρχισαν να τρέχουν ανεξέλεγκτα στη λεωφόρο Κριστόφορο Κολόμπο.
1: Τα είχαν σε έναν ειδικό χώρο, αλλά δεν μπόρεσε να τα κρατήσει τίποτα εκεί. Και στην προσπάθειά τους να τα ηρεμήσουν, να σταματήσουν την κούρσα τους, τραυματίστηκαν άνθρωποι, αυτοκίνητα υπέστησαν ζημιές. Τα άλογα μετά από αρκετή ώρα μπόρεσαν να οδηγηθούν σε ασφαλή περιοχή, αλλά σύμφωνα με τις ιταλικές αρχές, ένα από αυτά θανατώθηκε.
2: Δεν είδα το συγκεκριμένο βίντεο που είπες, αλλά έχω δει σε ανάσταση, ήταν νομίζω απέναντι το σπίτι μου έχει μια εκκλησία και ένα χωραφάκι που έχει αδέσποτα γατιά. Την ώρα λοιπόν που έπεφταν τα βεγγαλικά, είδα πόσο πανικόβλητα έφευγαν τα γατιά. Όταν λοιπόν είναι ένα ζώο τόσο μεγαλόσωμα όπως είναι το άλογο, φυσικά θα κάνει και κάποια ζημιά.
1: Βεγγαλικά,
2: πάνω στον πανικό του.
1: Τεχνήματα έχουμε πει τόσες φορές και επειδή πάντα το λέμε με αφορμή την Ανάσταση ή την Πρωτοχρονιά, τώρα ήταν ευκαιρία να το ξαναπούμε, ότι κάποτε πρέπει να σταματήσουν. Υπάρχουν χώρες που έχουν υιοθετήσει τα αθόρυβα αυτά πυροτεχνήματα που είναι ωραία να τα βλέπεις, να τα απολαμβάνεις.
2: Είναι πολύ ωραία, δεν είναι καθόλου ωραία να το ακούς και υγιής να είσαι.
1: Ακριβώς. Iron-clad feather feet pounding the dust.

0: Λοιπόν, είναι σε εξέλιξη η διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Ένας μαθητής στο Νεπάλ, όταν βγήκε από το εξεταστικό κέντρο, περιέγραψε τον διαφορετικό τρόπο που διάλεξε ο ίδιος να ακολουθήσει για το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας.
1: Παρότι από ό,τι είπε, σεβάστηκε τη δομή της εξέτασης, επέλεξε ένα δικό του προσωπικό τρόπο για να δώσει τις δικές του εξετάσεις. Έναν αντισυμβατικό τρόπο, όπως και το μήνυμα που έγραφε η μπλούζα του ήταν αντισυμβατικό και αυτό, όπως διαβάσαμε. Απάντησε σε ερωτήματα που ο ίδιος διατύπωσε. Γιατί έτσι ήθελε να το κάνει, αυτό τον εξέφραζε περισσότερο. Ήταν μια πράξη διαμαρτυρίας, η οποία παραπέμπει και στη γνωστή ρίση του χρόνου ημίσιου. Δεν άλλαξα το σύστημα, αλλά ούτε θα με αλλάξει αυτό.
0: Είπε λοιπόν το παιδί πως έγραψε τις δικές του πανελλήνιες, έθεσε τα δικά του ερωτήματα, τα απάντησε με σωστό λάθος, φανερά επηρεασμένος από τα τραγικά γεγονότα στην Ηλιούπολη με την αυτοκτονία των δύο νεαρών κοριτσιών. Εξήγησε πως δεν μπορούσε να προσποιηθεί ότι ζει σε μια διαφορετική πραγματικότητα. Στο Orange Press έδωσε τη συνέντευξη και θέλησε να εκφραστεί με το δικό του τρόπο σε αυτό το θεσμό των Πανελληνίων. Ακόμα και αν δεν μπορεί να αλλάξει τα πράγματα, δεν θα επιτρέψει να αλλοιωθεί ο ίδιος.
1: Και το σημαντικό, Άννα, είναι να είναι καλά η ψυχούλα μας.
0: Ακριβώς. Ο ίδιος, τελειώνοντας αυτή τη συνέντευξη, μίλησε για τους γονείς του, για τα εφόδια και τις αξίες που του μετέδωσαν, και νομίζω και μόνο από αυτό που διαβάσαμε καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικό
1: παιδί. Μα είπε
0: παιδί.
1: Ότι τα έκανε όλα σωστά, έγραψε τις δικές του ερωτήσεις.
0: Ναι, δεν θα περάσει, θα κοπεί προφανώς, ναι. Αλλά τουλάχιστον μέσα και του εντάξει. Νιώθει καλά αυτό που είπες πριν. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με μουσική, το ροκ το ελληνικό Κώστας Τουρνάς, Δημήτρης Μητροπάνος, και αμέσως μετά θα ακούσουμε και Διονύση Τσακνή. Γιατί όμως?
1: Γιατί έρχονται 21 Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη, συγκεκριμένα στο θέατρο Κήπο, εδώ απέναντι από τη
0: Χάν. Κοντά στη γειτονιά μας.
1: Ναι, συμμετέχοντας στο φεστιβάλ Καλοκαιριού, το φετινό.
0: Και νομίζω πως είναι και η πρώτη φορά που συναντιούνται επί σκηνής
1: Τσακνής Τουρνάς. Ναι, θα είναι πάρα πολύ ωραία να τους ακούσουμε και τους δύο μαζί. Θα ακούσουμε τώρα, όπως είπες, το ροκ το ελληνικό με Κώστα Τουρνά και Δημήτρη Μητροπάνο. Και αμέσως μετά θα ακούσουμε και το Διονύση Τσακνή, Ήταν η Επιτάς.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

ζητάς. Ασπίδα μου αναστροφή ήταν η επιτάς. Όνειρα και ντυμένη ήταν η επιτάς. Ελπίδα μου παραφορή ήταν η επιτάς.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Το 1938 σαν σήμερα γεννήθηκε ο Peter Yarrow, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της αμερικανικής folk μουσικής και τραγουδιστής και κιθαρίστας και στιχουργός και ακτιβιστής.
2: Τα πάντα όλα.
1: Έτσι, μέλος του συγκροτήματος Peter, Paul and Mary, ένα συγκρότημα που άφησε έντονο αποτύπωμα στη μουσική και κοινωνική ζωή της Αμερικής τη δεκαετία του 60.
2: Γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη από γονείς εβραϊκής καταγωγής με ρίζες στην Ουκρανία, σπούδασε ψυχολογία. Αλλά τελικά ανέπτυξε πολύ έντονα την αγάπη του για τη folk μουσική και άρχισε να ασχολείται πιο επαγγελματικά. Το 1961, όπως είπες και πριν, δημιούργησε τους Peter, Paul and Mary, ένα συγκρότημα που κέρδισε πολλά γραβεία, γραβεία θα έλεγα, το διόρθωσα.
1: Peter Yarrow λοιπόν ξεχώρισε και για τη μουσική του, αλλά ξεχώρισε και για την κοινωνική του δράση. Το 1963, Peter, Paul and Mary συμμετείχαν στην ιστορική πορεία στην Ουάσιγκτον, εκεί όπου περίπου 250.000 άνθρωποι διαδήλωσαν υπέρ των πολιτικών δικαιωμάτων των Αφροαμερικανών και κατά των φυλετικών διακρίσεων. Εκεί που ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ εκφώνησε τον ιστορικό του λόγο «Έχω ένα όνειρο», «I have a dream». Οι Peter, Paul and Mary τραγούδησαν το τραγούδι του Bob Dylan, το Blowing in the Wind, τραγούδι που έγινε σύμβολο του αγώνα για ισότητα και δικαιοσύνη.
2: Και βέβαια συνέχισαν να στηρίζουν τα κοινωνικά κινήματα, αντιτάχθηκαν στον πόλεμο του Βιετνάμ, αφιέρωσε ο ίδιος μεγάλο μέρος της ζωής του στην εκπαίδευση και την προώθηση του σεβασμού, ίδρυσε μάλιστα έναν οργανισμό για την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού, του σχολικού bullying, προσπαθώντας να μεταδώσει στα παιδιά τις αξίες της συνεργασίας, της ειρηνικής συνύπαρξης, της κατανόησης. Το 2025 έφυγε από τη ζωή.

0: Λοιπόν, λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, ας δούμε τι καλά μας έρχονται στο Θέατρο Κήπου.
1: Στο Θέατρο Κήπου έρχονται πολλά. Είπαμε, θα έρθουν ο Διονύσης Τσακνής με τον Κώστα Θουρνά, ναι. Αλλά έχουμε τώρα στα κοντά.
0: Την Τετάρτη.
1: Την Τετάρτη, ναι. Στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Κήπου έρχονται Ανδρέας Καρακώτας και Βιολέτα Ικαρή με τραγούδια του Σταύρου Κουγιουμτζή και με τη συμμετοχή της ορχήστρας Σταύρου Κουγιουμτζή, τραγούδια σε ενορχήστρωση του Κώστα Ματσίγκου.
0: Είναι γνωστό ότι ο Ανδρέας Καρακώτας είναι από τους ερμηνευτές που συνδέθηκε πάρα πολύ με τον Σταύρο Κουγιουμτζή. Βιολέτα Ικαρή είναι μια ιδιαίτερη ερμηνεύτρια, οπότε θα απολαύσετε δύο πολύ ωραίους ερμηνευτές σε τραγούδια μοναδικά Σταύρος Κουγιουμτζής στο Θέατρο Κήπου.
1: Και την επόμενη μέρα, 5η 4 Ιουνίου, στην ταράτσα του Σόουλ στη Θεσσαλονίκη, στις 10 το βράδυ, 5 φωνές και 10 μπουζούκια. Η Πρατσινάκη 5 και τα 10 μπουζούκια της Δόμνας θα ενώσουν τις δυνάμεις τους για μια κοινή παράσταση. Το φωνητικό σύνολο των 5 αδελφών Παύλου, Γιάννη, Κώστα, Δημήτρη και Βασίλη θα σμίξουν με το οργανικό σύνολο των 10 μπουζουκιών της Δόμνας για να δουν με μια νέα ματιά τραγούδια και μελωδίες που έχουν τραγουδήσει όλα αυτά τα χρόνια. Στόχος να φανεί αυτό που είχε πει ο Γιώργος Ζαμπέτας, ότι η Ελλάδα έχει τον Παρθενώνα και τον Μπουζούκι.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ ο τίτλος αυτής της μουσικής βραδιάς. Οι 5 συναντούν τους 10. Τα 10 μπουζούκια της Δόμνας, να πούμε, γεννήθηκαν το 2018 στην ιστορική ταβέρνα Δόμνα, στην Άνω Πόλη, με πρωτοβουλία του Γιάννη Καρασάβα, και παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα από κλασικά λαϊκά τραγούδια. Εδώ φτάσαμε στο τέλος, φίλες και φίλοι.
1: Έχουμε να ακούσουμε στη συνέχεια Ανδρέα Καρακώτα και...
0: Έχουμε να ακούσουμε Ανδρέα Καρακώτα και Κώστα Πρατσινάκη.
1: Πολύ ωραία, έτσι θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή.
0: Η Ρούλα Αρβανιτίδου ρύθμισε τον ήχο.
1: Βεβαίως, να έχετε μια πολύ πολύ όμορφη εβδομάδα. Να συνεχίσετε υπέροχα το τριήμερό σας και εμείς μαζί πάλι το άλλο Σάββατο, 1 το μεσημέρι.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

πειράζει. Ας το φίδι με στην τρύπα και στον ουρανό τον γήπα να γυρνάει και να αρπάζει. Σώπα τώρα πάντα έτσι ήτανε ο κόσμος λάθος. Βρες τον δρόμο

0: Δίπλα πλεγμένο με τα ξένιο κι ασημί, το σκηνί που ρίχνει το φιλί.
1: Η ώρα είναι 4.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ένας νεκρός, δεκάδες τραυματίες και εκατοντάδες συλλήψεις σημάδεψαν τις ταραχές. Οι ταραχές που ξέσπασαν χθες στο Παρίσι ανάμεσα σε νεαρούς και την αστυνομία, αμέσως μετά την κατάκτηση του Champions League από την Paris Saint-Germain μετά τον τελικό απέναντι στην Arsenal στη Βουδαπέστη. Ένας 24χρονος έχασε τη ζωή του από τα τραύματά του μετά από ατύχημα με σκούτερ στον περιφερειακό δρόμο του Παρισιού, σύμφωνα με την εισαγγελία του Παρισιού, η οποία διευκρινίζει πάντως ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για τα ακριβή αίτια. Ένα δεύτερο άτομο, ηλικίας 17 ετών, βρίσκεται επί του παρόντος σε κόμμα, αφού ενεπλάκει χθες το βράδυ σε καυγά με μαχαίρια που έλαβε χώρα στο 16ο διαμέρισμα, όπου βρίσκεται άλλωστε η έδρα της Paris, Parc des Princes. 780 άτομα έχουν συλληφθεί, πάνω από 450 βρίσκονται υποκράτηση. Σχεδόν 6.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες έχουν κινητοποιηθεί για σήμερα Κυριακή στο Παρίσι για την ασφάλεια των εκδηλώσεων, κατά την παρέλαση της ομάδας με το Τρόπαιο. Πλάνα από την πόλη δείχνουν οπαδούς να στείλουν οδοφράγματα, να ανάβουν φωτοβολίδες, ηλεκτρικά ποδήλατα να καίγονται στους δρόμους και άλλους στα σπάνια της βιτρίνας τραπεζών. Η ηγέτιδα της ακροδεξίας εθνικής εισπύρωσης Μαρίν Le Pen έγραψε στο X: μόνο στη Γαλλία η νίκη μιας ποδοσφαιρικής ομάδας πυροδοτεί ταραχές. Μόνο στη Γαλλία όλοι αισθάνονται υποχρεωμένοι να εκδηλωθούν στα σπίτια τους το βράδυ μιας νίκης για να αποφύγουν να βρεθούν αντιμέτωποι με τη βία, όπως είπε χαρακτηριστικά. Να πούμε ότι η παρέλαση της ομάδας θα λάβει χώρα στο Champ de Mars, στο πεδίο του Άρεως δηλαδή, δίπλα στον πύργο του Eiffel, και δεξίωση θα πραγματοποιηθεί επίσης που διοργανώνει ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Δεν εμπνέει ανησυχία η κατάσταση της υγείας του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου, ο οποίος πήρε εξιτήριο από το 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, στο οποίο διακομίστηκε εκτάκτοξ το πρωί. Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα, κατά τη διάρκεια της θείας λειτουργίας στον ιερό καθεδρικό ναό Αγίου Νικολάου στην Καλαμαριά, ο Αρχιεπίσκοπος ένιωσε έντονη αδιαθεσία. Σύμφωνα με πληροφορίες, υποβλήθηκε σε σειρά εξετάσεων, οι οποίες δεν έδειξαν πως υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα με την υγεία του. Το Ιράν δεν θα εγκρίνει καμία συμφωνία με την Ουάσιγκτον χωρίς εγγύηση για τα δικαιώματά του, προειδοποίησε σήμερα ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης Μοχάμαντ Μαγέρ Καλιμπάφ. Η Γαλλία ζήτησε επίγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών μετά την κατάληψη από τις Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις του εμβληματικού φρουρίου Μποφόρ στον νότιο Λιβανό, όπου πλέον κυματίζει η Ισραηλινή σημαία, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας Ζαν Νοέλ Μπαρό. Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι σήμερα στην Μάνδρα μετά από κλίση των αρχών για άντρα που έχει ανέβει σε ταράτσα και απειλεί να πέσει. Σύμφωνα με πληροφορίες, κρατά μαχαίρι και ένα δρεπάνι. Στο σημείο έχει σπεύσει αστυνομία και διαπραγματευτής. Την παράταση της επιδότησης στο ντίζελ και την καταβολή έκτακτης ενίσχυσης 150 ευρώ ένα παιδί σε σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες χωρίς αίτηση, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Επιπλέον αναφέρθηκε στην πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης, στις εξελίξεις για το κτηματολόγιο, στις παρεμβάσεις στην υγεία και στα εργασιακά. Τη βαθύτατη ανησυχία του για το ουκρανικό χτύπημα με ντρόουν σε κτίριο Στροβιλαστασίου στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, από το οποίο προκλήθηκε ρήγμα σε τείχο, εξέφρασε ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας μέσω του επικεφαλής του. Ο Ραφαέλ Γκρος υπογράμμισε πως οποιαδήποτε επίθεση σε πυρηνικές εγκαταστάσεις είναι σαν να παίζεις με τη φωτιά. Λήγει σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Σπίτι μου 2, ενώ το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω αναμένεται να παρουσιαστεί και να ξεκινήσει εντός του Ιουνίου. Οι γονείς ενός μικρού παιδιού 4,5 ετών συνελήφθησαν στις Σικές Θεσσαλονίκης, καθώς το ανήλικο έφυγε από το σπίτι τους και βρέθηκε από αστυνομικούς να περιφέρεται μόνο τους σε πεζοδρόμιο στην περιοχή. Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό συνέβη το πρωί του Σαββάτου και συνελήφθησαν οι γονείς του μικρού παιδιού 41 και 39 ετών. Δύο λόγια για τον καιρό. Σήμερα σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία σημειώνει σήμερα μικρή άνοδο, φτάνει έως και τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε πιθανώς να σημειωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 15 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενο δελτίο στις 5.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ένας νεκρός, δεκάδες τραυματίες και εκατοντάδες συλλήψεις σημάδεψαν τις ταραχές που ξέσπασαν χθες στο Παρίσι ανάμεσα σε νεαρούς και την αστυνομία αμέσως μετά την κατάκτηση του Champions League από την Paris Saint-Germain μετά τον τελικό απέναντι στην Arsenal στη Βουδαπέστη. Ένας 24χρονος έχασε τη ζωή του από τα τραύματά του μετά από ατύχημα με σκούτερ στον περιφερειακό δρόμο του Παρισιού, σύμφωνα με την εισαγγελία του Παρισιού, η οποία διευκρινίζει ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για τα ακριβή αίτια. Ένα δεύτερο άτομο ηλικίας 17 ετών βρίσκεται επί του παρόντος σε κόμμα, αφού ενεπλάκει χθες το βράδυ σε καυγά με μαχαίρια, που έλαβε χώρα στο 16ο διαμέρισμα, που βρίσκεται άλλωστε η έδρα της Παρί, Parc des Princes. 780 άτομα έχουν συλληφθεί, πάνω από 450 βρίσκονται υποκράτηση. Σχεδόν 6.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες έχουν κινητοποιηθεί για σήμερα Κυριακή στο Παρίσι για την ασφάλεια των εκδηλώσεων κατά την παρέλαση της ομάδας με το τρόπαιο. Πλάνα από την πόλη δείχνουν οπαδούς να στείλουν οδοφράγματα, να ανάβουν φωτοβολίδες, ηλεκτρικά ποδήλατα να καίγονται στους δρόμους και άλλους να σπάνε τις βιτρίνες τραπεζών. Η παρέλαση της ομάδας θα λάβει χώρα στο Champ de Mars, στο πεδίο του Άρεως, δίπλα στον πύργο του Άιφελ, ενώ δεξίως ήδη οργανώνει και ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Βίαιη καταστολή από ιδιωτική ομάδα Security υπέστησαν χθες Σάββατο στην Αλβανία δεκάδες μέλη περιβαλλοντικών οργανώσεων και κάτοικοι του Σβέρνετς που συνεχίζουν τις διαμαρτυρίες τους στο Πορτονόβε δίπλα στη λιμενοθάλασσα Νάρτα και μέσα σε ένα προστατευόμενο οικοσύστημα όπου μια εταιρεία σχεδιάζει την κατασκευή ενός πολυτελούς τουριστικού θερέτρου. Στη δημοσιότητα έρχονται εικόνες από μασκοφόρους ιδιωτικούς φύλακες ασφαλείας που σέρνουν έναν διαδηλωτή μέσα στον περιφραγμένο χώρο και τον ξυλοκοπούν ενώ τραυματίστηκε και ένας πολίτης ελληνικής καταγωγής. Οι διαδηλωτές ζητούν τη ματέωση ενός έργου που στοχεύει στο κέρδος χωρίς να μετράει την τεράστια περιβαλλοντική ζημιά, όπως λένε. Η κατασκευάστρια εταιρεία από την πλευρά της ζήτησε δημόσια συγγνώμη και διέκοψε τη σύμβασή της με την εταιρεία Security. Ωστόσο, δεν σκοπεύει να ματαιώσει το έργο. Στην υπόθεση παρενέβη μια ανακοίνωσή του και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Στην οποία αναφέρει, το Υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τα επεισόδια που σημειώθηκαν χθες 30 Μαΐου στο Σβέρνετς της Αλβανίας κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων για τα περιουσιακά τους δικαιώματα, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και ένας Έλληνας πολίτης που τραυματίστηκε. Η πρεσβεία της Ελλάδας στα Τύρανα προέβη άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να του παρασκευθεί κάθε αναγκαία προξενική και ιατρική συνδρομή, αναφέρεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Τη βαθύτατη ανησυχία του για το ουκρανικό χτύπημα με ντρόουν σε κτίριο Στροβιλαστασίου στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, από το οποίο προκλήθηκε ρήγμα σε τείχο, εξέφρασε ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας μέσω του επικεφαλής του. Ο Ραφαέλ Γκρόσι υπογράμμισε πως οποιαδήποτε επίθεση σε πυρηνικές εγκαταστάσεις είναι σαν να παίζεις με τη φωτιά. Κλιμάκιο του οργανισμού ζήτησε πρόσβαση στον πυρηνικό σταθμό προκειμένου να εξετάσει το κτίριο που επλήγει. Ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια καταλήφθηκε από τη Ρωσία τον Μάρτιο του 2022. Κατά τη διάρκεια του τετραετούς πολέμου έχει δεχτεί κατά καιρούς πειρά, εγείροντας φόβους για ολέθριες επιπτώσεις από πιθανή διαρροή ραδιενέργειας με συνέπειες για την ευρύτερη περιοχή αντίστοιχες ή μεγαλύτερες από αυτές του πυρηνικού δυστυχήματος του Τσερνόμπιλ. Το Ιράν δεν θα εγκρίνει καμία συμφωνία με την Ουάσιγκτον χωρίς εγγυήσεις για τα δικαιώματά του, προειδοποίησε σήμερα ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Ταχερανής Μοχάμαντ Μαγέρ Γκαλιμπάφ. Η Γαλλία ζήτησε επίγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών μετά την κατάληψη από τις Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις του εμβληματικού φρουρίου Μποφόρ στο νότιο Λίβανο, όπου πλέον κυματίζει η Ισραηλινή σημαία, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας Ζαν Νοέλ Μπαρό. Δεν εμπνέει ανησυχία η κατάσταση της υγείας του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου, ο οποίος πήρε εξιτήριο από το 424 στρατιωτικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκη, στο οποίο διακομίστηκε εκτάκτος το πρωί. Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα, κατά τη διάρκεια της θείας λειτουργίας στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Νικολάου στην Καλαμαριά, ο Αρχιεπίσκοπος ένιωσε έντονη αδιαθασία. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπευλήθησε μία σειρά εξετάσεων, οι οποίες δεν έδειξαν πως υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα με την υγεία του. Την παράταση της επιδότησης στο ντίζελ και την καταβολή έκτακτης ενίσχυσης 150 ευρώ ανά παιδί σε σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες χωρίς αίτηση, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Οι γονείς ενός μικρού παιδιού 4,5 ετών συνελήφθησαν στις Σικές Θεσσαλονίκης καθώς το ανήλικο έφυγε από το σπίτι τους και βρέθηκε από αστυνομικούς να περιφέρεται μόνο τους σε πεζοδρόμιο στην περιοχή. Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό συνέβη το πρωί του Σαββάτου και συνελήφθησαν οι αλλοδαποί γονείς του μικρού παιδιού 41 και 39 ετών. Λήγει σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Σπίτι μου 2, ενώ το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω αναμένεται να παρουσιαστεί και να ξεκινήσει εντός του Ιουνίου. Δύο λόγια για τον καιρό. Αύριο ο καιρός σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις. Τα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Από αργά το απόγευμα πιθανώς να εκδηλωθούν φαινόμενα και σε παιδινές περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενο δελτίο στις 6.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Βίαιη καταστολή από ιδιωτική ομάδα security υπέστησαν χθες Σάββατο στην Αλβανία δεκάδες μέλη περιβαλλοντικών οργανώσεων και κάτοικοι του Σβέρνετς, που συνεχίζουν τις διαμαρτυρίες τους στο Πορτονόβε, δίπλα στη λίμενο θάλασσα Νάρτα και μέσα σε ένα προστατευόμενο οικοσύστημα, όπου μια εταιρεία σχεδιάζει την κατασκευή ενός πολυτελούς τουριστικού θερέτρου. Στη δημοσιότητα έρχονται εικόνες από μασκοφόρους ιδιωτικούς φύλακες ασφαλείας που σέρνουν έναν διαδηλωτή μέσα στον περιφραγμένο χώρο και τον ξυλοκοπούν, ενώ τραυματίστηκε και ένας πολίτης ελληνικής καταγωγής. Οι διαδηλωτές ζητούν τη ματέως ενός έργου που στοχεύει στο κέρδος χωρίς να μετράει την τεράστια περιβαλλοντική ζημιά. Η κατασκευάστρια εταιρεία από την πλευρά της ζήτησε δημόσια συγγνώμη και διέκοψε τη σύμβασή της με την εταιρεία Security. Ωστόσο, δεν σκοπεύει να ματαιώσει το έργο. Στην υπόθεση παρενέβη με ανακοίνωσή του και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, στην οποία αναφέρει ότι το Υπουργείο εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τα επεισόδια που σημειώθηκαν χθες 30 Μαΐου στο Σβέρνετς της Αλβανίας, κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων για τα περιουσιακά τους δικαιώματα, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και ένας Έλληνας πολίτης που τραυματίστηκε. Η πρεσβεία της Ελλάδας στα Τιρένα προέβη άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να του παρασκευθεί κάθε αναγκαία προξενική και ιατρική συνδρομή. Από την πλευρά του, ο Αλβανός Πρωθυπουργός Έντι Ράμα, με αφορμή τη σύλληψη μελών της ομάδας Security, συνεχάρει πριν από λίγη ώρα την ηγεσία της κρατικής αστυνομίας για τη γρήγορη και ακριβή αντίδρασή της, όπως είπε, είτε απέναντι σε εκείνη την άμυαλη συμμορία μειών με την ιδιότητα των ιδιωτικών φρουρών ασφαλείας, είτε απέναντι στους τοπικούς επικεφαλείς της αστυνομίας της Αυλώνας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η νέα πολιτική μηδενικής ανοχής απέναντι σε ενστόλους που πλήττουν την εμπιστοσύνη των πολιτών είναι η ορθή κατεύθυνση. Την παράταση της επιδότησης στο ντίζελ και την καταβολή έκτακτης ενίσχυσης 150 ευρώ ανά παιδί σε σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες χωρίς αίτηση, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Επιπλέον αναφέρθηκε στην πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης, στις εξελίξεις για το κτηματολόγιο, στις παρεμβάσεις στην υγεία και στα εργασιακά. Ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, σχολίασε την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, επισημένοντας μεταξύ άλλων ότι η ανάπτυξη, αντί να φτάνει σε όλους, αφορά ελάχιστους που πλωτίζουν σε συχνά σε βάρος των πολλών. Η αριθμητική πρόοδος, όπως είπε, της οικονομίας δεν αντικατοπτρίστηκε ποτέ στην καθημερινότητα των πολιτών. Ο πληθωρισμός είναι ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη, ενώ δεν υπάρχει αντίστοιχη σύγκριση εισοδημάτων, με αποτέλεσμα η αγοραστική δύναμη να κατακριμνίζεται. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωση ότι υπογραμμίζει ότι ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζει να επιδοτεί την ισχυροκέρδεια των δηληστήριων, ενώ έχει άλλη μία κακή συνήθεια. Όσα δεν τον συμφέρουν, τα αποκρύπτει και ποτέ δεν απαντά ούτε λέξη για τις επιστολές της Ευρωπαίας Εισαγγελέα, ούτε λέξη για την πρόσφατη έρευνα που δείχνει ότι ο ένας στους δύο Έλληνες δεν θα πάει διακοπές, ούτε λέξη για τη δήλωση Γεωργιάδη για τα δανεικά και αγύριστα της Νέας Δημοκρατίας. Τονίζει και καταλήγει ότι το καταστροφικό έργο της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να λάβει τέλος. Ένας νεκρός, δεκάδες τραυματίες και εκατοντάδες συλλήψεις σημάδεψαν τις ταραχές που ξέσπασαν χθες στο Παρίσι, ανάμεσα σε νεαρούς και την αστυνομία, αμέσως μετά την κατάκτηση του Champions League από την Paris Saint-Germain, μετά τον τελικό απέναντι στην Arsenal στη Βουδαπέστη. Ένας 24χρονος έχασε τη ζωή του από τα τραυματά του μετά από ατύχημα με σκούτερ στον περιφερειακό δρόμο του Παρισιού, σύμφωνα με την εισαγγελία του Παρισιού, η οποία διευκρινίζει ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για τα ακριβή αίτια. Ένα δεύτερο άτομο, ηλικίας 17 ετών, βρίσκεται επί του παρόντος σε κόμμα, αφού ενεπλάκη χθες το βράδυ σε καυγά με μαχαίρια που έλαβε χώρα στο 16ο διαμέρισμα, όπου βρίσκεται άλλωστε η έδρα της Paris, Parc des Princes. 780 άτομα έχουν συλληφθεί, πάνω από 450 βρίσκονται υποκράτηση. Πλάνα από την πόλη δείχνουν οπαδούς να στείλουν οδοφράγματα, να ανάβουν φωτοβολίδες, ηλεκτρικά ποδήλατα να καίγονται στους δρόμους και άλλους να σπάνε τις βιτρίνες τραπεζών. Σχεδόν 6.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες έχουν κινητοποιηθεί για σήμερα Κυριακή στο Παρίσι για την ασφάλεια των εκδηλώσεων κατά την παρέλαση της ομάδας με το Τρόπαιο. Τη βαθύτατη ανησυχία του για το ουκρανικό χτύπημα με ντρόουν σε κτίριο Στροβιλιαστασίου στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, από το οποίο προκλήθηκε ρήγμα σε τείχο, εξέφρασε ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας μέσω του επικεφαλής του. Ο Ραφαέλ Γκρόσι υπογράμμισε πως οποιαδήποτε επίθεση σε πυρηνικές εγκαταστάσεις είναι σαν να παίζει με τη φωτιά. Κλιμάκιο του οργανισμού ζήτησε πρόσβαση στον πυρηνικό σταθμό προκειμένου να εξετάσει το κτίριο που επλήγει. Ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια καταλήφθηκε από τη Ρωσία τον Μάρτιο του 2022. Κατά τη διάρκεια του τετραετούς πολέμου έχει δεχτεί κατά καιρούς πειρά, εγείροντας φόβους για ολέθριες επιπτώσεις από πιθανή διαρροή ραδιενέργειας, με συνέπειες για την ευρύτερη περιοχή αντίστοιχες ή μεγαλύτερες από αυτές του πυρηνικού δυστυχήματος του Τσερνόμπιλ. Το Ιράν δεν θα εγκρίνει καμία συμφωνία με την Ουάσιγκτον χωρίς εγγυήσεις για τα δικαιώματά του, προειδοποίησε σήμερα ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Ταχεράνης, Μοχάμεντ Μαγέρ Γκαλιμπάφ. Η Γαλλία ζήτησε επίκουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών μετά την κατάληψη από τις Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις του εμβληματικού φρουρίου Μποφόρ στον νότιο Λίβανο, όπου πλέον κυματίζει η Ισραηλινή σημαία, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας Ζαν Νοέλ Μπαρό. Ο Νετανιάχου από την πλευρά του πανηγύρισε την κατάληψη του κάστρου, παραδεχόμενος την επεκτατική Ισραηλινή πολιτική, λέγοντας: «Επιχειρούμε σε όλα τα μέτωπα, στη Συρία, τη Γάζα και τον Λίβανο, έχουμε δημιουργήσει ζώνες ασφαλείας πέρα από τα σύνορά μας». Δεν εμπνέει η ανησυχία η κατάσταση της υγείας του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου, ο οποίος πήρε εξιτήριο από το 424 στρατιωτικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, το οποίο διακομίστηκε εκτάκτος το πρωί. Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα, κατά τη διάρκεια της θείας λειτουργίας στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Νικολάου στην Καλαμαριά, ο Αρχιεπίσκοπος ένιωσε έντονη αδιαθεσία. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπευλήθη σε σειρά εξετάσεων, οι οποίες δεν έδειξαν πως υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα με την υγεία του. Εν μέσω του χειρότερου ξεσπάσματος βίας τα τελευταία χρόνια, η Κολομβία διεξάγει σήμερα τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών. Οι Κολομβιανοί προσέρχονται σήμερα στις κάλπες και καλούνται να επιλέξουν μεταξύ μιας αριστερής πτέρυγας, που επιδιώκει να διατηρήσει την εξουσία, και μιας σκληροπυρηνικής δεξιάς. 263 επιβεβαιωμένα κρούσματα έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και στην Ουγκάντα έχουν αναφερθεί μέχρι τις 30 Μαΐου, δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής των Αφρικανικών Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, Ζαν Κεσάγια. Περισσότερα από 1.100 ύποπτα κρούσματα διερευνούνται και 43 άτομα έχουν επιβεβαιωθεί ότι έχουν πεθάνει ως αποτέλεσμα του σπάνιου στελέχους Μπουντιμπούγιο του έμπολα, δήλωσε ο Κεσάγια σε άρθρο γνώμης του Financial Times που δημοσιεύτηκε σήμερα. Ο Κεσάγια δήλωσε ότι τα εθνικά συστήματα αντιμετώπισης περιστατικών πρέπει να ενεργοποιηθούν γρήγορα και οι επενδύσεις στην ετοιμότητα για πανδημίες πρέπει να γίνουν μόνιμες. Δύο λόγια για τον καιρό. Αύριο ο καιρός σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις. Τα ορεινά θα εκδηλωθούν με μεμονωμένες καταιγίδες. Από αργά το απόγευμα πιθανώς να εκδηλωθούν φαινόμενα και σε παιδινές περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 15 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμαθεί από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενο δελτίο στις 7.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

και τρομάζει την πόλη. Η νύχτα πέφτει μόνο τα αδέσποτα. Τρέχουν εδώ. Η νύχτα πέφτει, μα που πήγανε όλοι.

και τρομάζει την πόλη. Η νύχτα πέφτει μόνο τα αδέσποτα. Τρέχουν εδώ. Η νύχτα πέφτει, μα που πήγανε όλοι.

και εκείνη νύχτα είχε στον αέρα δορυφόρους. Και ένα φεγγάρι που δεν λέει να βγει, κι όμως σήκωσε τα όνειρά μας στους δυο της ώμους και έφυγε μόνη.

αποτελεί για πολλούς το καλύτερο δείγμα του αστικού σχεδιασμού της δεκαετίας του 50. Ουσιαστικά δείχνει την ανάγκη για τον οποίο δημιουργήθηκε ο συγκεκριμένος σχεδιασμός, που προέκυψε λόγω των καταστροφών από τους ανελαίητους γερμανικούς βομβαρδισμούς κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Σε αντίθεση με άλλες μεγάλες πόλεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Coventry δεν έχει κάποιο είδους επεκταμένη μητροπολιτική αστική περιοχή. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα όρια της πόλης σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να περιλαμβάνουν όλα τα προάστια της, αν και είναι λίγα σε αριθμό. Περίεργος τρόπος να ξεκινάς. Αυτό θα το έλεγε σίγουρα κάποιος που ακούει για πρώτη φορά την εκπομπή. Οι παλαιοί όμως ξέρουν πως τα μπερδέματα είναι το φόρτε μας.

Ανεργία, πτώση του ιδιωτικού επίπεδου συγκεκριμένων περιοχών, αποβιομηχανοποίηση, βία, όλα αυτά στο τραγούδι των The Specials, ενός συγκροτήματος από το Coventry, το Ghost Town, το τραγούδι, το οποίο βέβαια μιλά για την πόλη με την οποία ξεκινήσαμε στη σημερινή μας εκπομπή. Ένα τραγούδι στις αρχές της δεκαετίας του 80, 12 Ιουνίου του 1981. Είχε πρωτοβγεί το συγκεκριμένο single σε μια περίοδο με πολλές φάπες στους δρόμους της γυραιάς Αλβιώνας λόγω διαφορετικών ιδεολογικών, πολιτικών, ταξικών, κοινωνικών, ακόμη και μουσικών διαφωνιών. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτρες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», εδώ στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Ο αγαπημένος Απόστολος Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη. Το Coventry είναι μια πόλη που χρονολογείται παλαιότερα από μεγαλύτερες πόλεις κοντά σε αυτήν, όπως το Λέιστερ και το Μπέρμιγχαμ. Προέρχεται μάλλον από έναν οικισμό της εποχής του Χαλκού, ο οποίος οικισμός δημιουργήθηκε εκεί λόγω των ιδανικών συνθήκων κλίματος και τοποθεσίας. Ένας μεγάλος ποταμός και λίμνες, πυκνά δάση και ήπιες κλιματικές συνθήκες. Οι Ρωμαίοι ίδρυσαν άλλον έναν οικισμό, ενώ άλλος ένας αναπτύχθηκε γύρω από ένα σαξονικό γυναικείο μοναστήρι γύρω στα 700 μετά Χριστόν από την Αγία Οσμπούργκα, το οποίο αργότερα και συγκεκριμένα το 1016 ερυπώθηκε από την εισβολή του βασιλιά Κνούτου και του δανικού στρατεύματός του. Ο Κόμις Λεόφρικ της Μερκίας και η σύζυγός του ίδρυσαν το 1043 ένα μοναστήρι Βενεδικτίνων σε ένα λόφο που έβλεπε στον ποταμό Σόου, στα ερείπια του παλαιού γυναικείου μοναστηριού, και η πόλη του Coventry αναπτύχθηκε γύρω από αυτόν. Κατά το Μεσαίωνα και συγκεκριμένα από το 1100 έως το 1500 η πόλη αναπτύχθηκε ως κέντρο μαλλιού και υφαντουργίας. Μέχρι το 1100 το κοινό των Βενεδικτίνων της πόλης ίδρυσε ένα καθεδρικό ναό από τους μεγαλύτερους στη Βρετανία. Μάλιστα οι επίσκοποι του Litchfield συχνά αναφέρονταν ως επίσκοποι Litchfield και Coventry. Με το πέρασμα των χρόνων το μοναστήρι καθιέρωσε μια αναγορά η οποία προκαλούσε με τη σειρά της εισρωή αγαθών και χρημάτων στην πόλη, καθώς επίσης και φορολογία. Φορολογία βέβαια, τι νομίζετε πως είναι προνόμιο μόνο της δικιάς μας εποχής? Η φορολογία, ως γνωστόν, είναι η επιβολή υποχρεωτικών φόρων υπέρ του κράτους. Κυρίως υπέρ του κράτους, αν και τα τελευταία χρόνια φόρο μπορεί να μας ζητήσει και ένας ιδιώτης χωρίς να τον αποδώσει υπέρ του κράτους. Για παράδειγμα, κάθε συναλλαγή με μια τράπεζα στον Κισε κοστίζει πλέον ένα ευρώ. Κάποιος θα το αποκαλούσε προμήθεια, αλλά μια χαραφόρος είναι. Απλά είπαμε, πάει στην τσέπη της τράπεζας και όχι στα δημόσια ταμεία. Όπως και να έχει. Τα κρατικά έσοδα μέσω υποχρεωτικών φόρων των φυσικών προσώπων, πολιτών και νομικών προσώπων αποτελούν στη σύγχρονη οικονομία την σημαντικότερη πηγή των δημοσίων εσόδων. Ο αντικειμενικός σκοπός της φορολογίας είναι τριπλός. Αφενός μεν, η χρηματοδότηση των κρατικών δαπανών κατά τη δημοσιονομική πολιτική. Αφετέρου, η ενίσχυση ή η σταθεροποίηση της οικονομικής ανάπτυξης που αφορά στην οικονομία γενικότερα. Και τέλος, η ανακατανομή του πλούτου που αφορά στην κοινωνική οικονομία για άμβληση των ανισοτήτων. Η εισοδηματική πολιτική, το κόστος εκτέλεσης δηλαδή του κυβερνητικού έργου, στηρίζεται ακριβώς στους πόρους που αποκομίζει το κράτος με την φορολογική πολιτική του που αποφασίζει να εφαρμόσει. Οι υποχρεωτικές εισφορές ονομάζονται συνήθως φόροι. Ήταν πάντα έτσι? Η φορολογία φαίνεται να ξεκινήσει από την αρχαιότητα ως υποχρέωση ανθρώπων να καταβάλουν αντικείμενα ή προϊόντα αξία σε άρχοντες ή κράτη. Συνήθως σε κάθε περιοχή υπήρχε ένας άρχοντας με στρατιωτική, πολιτική εξουσία ή ήταν απλά ένας γεωκτήμονας στον οποίο αποδίδονταν οι εισφορές και αυτός με τη σειρά του τις έστελνε στην ανώτατη κρατική αρχή. Άλλο αξιοσημείωτο φαινόμενο της αρχαιότητας είναι η παροχή υπηρεσιών από τους άρχοντες με αντάλλαγμα το δικαίωμα της εισπράξης των φόρων μιας επαρχίας για δικό τους όφελος όμως. Ιστορικά,
υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο φορολογούμενος δεν είναι ένας πολίτης ή περίοικος, κάτοικος δηλαδή χωρίς πολιτικά δικαιώματα μιας περιοχής, αλλά είναι ολόκληρο κράτος. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ένα αναγνωρισμένο κράτος καταβάλει υποχρεωτική εισφορά σε ένα άλλο μετά από μια σχετική συνθήκη που έχει υπογραφεί. Αυτό συνέβη στο Μεσαίωνα, για παράδειγμα, όπου σλαβικά κράτη πλήρωναν στο Βυζάντιο φόρο. Αλλά ας μείνουμε στο Μεσαίωνα, μιας και εδώ θα ξετυλιχθεί το κουβάρι της ιστορίας μας. Τι να ξετυλιχθεί δηλαδή, ξετυλίγεται ήδη. Τίποτα δεν είναι τυχαίο στις ιστορίες, αλλά και στα τραγούδια. Και μιας και μιλήσαμε για φόρους, ώρα για Taxman και The Beatles.

Η πόλη, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, αν και αυτή καθεαυτή δεν γεννιέται στο Μεσαίωνα, ωστόσο παρουσιάζει θεμελιακές διαφορές από τις αντίστοιχες της αρχαιότητας. Τόσο δηλαδή με την πόλη κράτος της Αθήνας και των άλλων ελληνικών πόλεων, όσο και των πόλεων της ρεπουμπλικανικής και στη συνέχεια αυτοκρατορικής Ρώμης. Στην αρχαιότητα, η πόλη αποτελεί μέρος μιας αγροτικής κοινωνίας όπου η δομή, η οργάνωση και η διοίκηση αναπτύσσεται ώστε να υπηρετήσει αυτήν καθεαυτήν την κοινωνία. Στη Ρώμη, το εμπόριο μεγάλων αποστάσεων και ο δευτερογενής τομέας αναπτύσσονται σε μεγάλο βαθμό υπό την καθοδήγηση του ρωμαϊκού κράτους. Στον αρχαίο κόσμο, οι έμποροι και οι βιοτέχνες θα παραμείνουν πάντα πολιτικά και οικονομικά στη σκιά της αγροτικής ρωμαϊκής αριστοκρατίας, που δεν θα χάσει ποτέ τα ηνία μέχρι και την κατάρρευση του δυτικού ρωμαϊκού κράτους. Αντίθετα, η μεσαιωνική πόλη παρουσίαζε ένα βασικό διαφοροποιητικό στοιχείο που μεταβάλλει εντελώς τόσο τα ίδια τα χαρακτηριστικά της σε σχέση με τις πόλεις της αρχαιότητας, όσο και το κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσεται. Η νέα αστική τάξη των εμπόρων που σταδιακά θα εμφανιστεί στα κέντρα της Βόρειας Ιταλίας και της Φλάνδρας δεν θα γίνει απλά και μόνο πλούσια, αλλά θα διεκδικήσει με τον αγώνα της την αυτονομία της για τη δημιουργία νέων νόμων, νέας δικαστικής εξουσίας και οικονομικής οργάνωσης και βέβαια της πολιτικής εξουσίας. Σημαντικό στοιχείο των εξελίξεων μέσα στους αιώνες του Μεσαίωνα αποτελεί και ο σταδιακός εκχρηματισμός της κοινωνίας, καθώς αυξάνονται οι εμπορικές συναλλαγές. Το εμπόριο μεγάλων αποστάσεων, σε αντίθεση με το εμπόριο των τοπικών αγορών που επέτρεπε την ανταλλαγή ειδών, απαιτεί την ύπαρξη χρήματος. Χρήματος και πίστοσης. Παράλληλα, όσο οι εμπορικές συναλλαγές αυξάνονται, τόσο και η διάθεση της αριστοκρατίας για να καταναλώσει αυτά τα προϊόντα μεγαλώνει, αλλά και αντίστροφα. Η αύξηση της ζήτησης καταναλωτικών αγαθών από την φεουδαλική τάξη συνηγορεί στην περαιτέρω εμπορευματοποίηση της κοινωνίας. Η πόλη ως κράτος θέλει να έχει έσοδα και τότε πολύ απλά φορολογεί, πολλές φορές δυσβάσταχτα. Η άνοδος βέβαια κάποια στιγμή των αναλαϊκών τάξεων θα οδηγήσει σε παρακμή μια σειράς από θεσμούς, αλλά δεν θα αλλάξει πολλά πράγματα. Δύο είναι τα κύρια μέσα της λαϊκής συμμετοχής στην εξουσία στο Μεσαίωνα. Οι φορολογικές απογραφές, τα εστίμη δηλαδή, που συνεπάγονται την φορολόγηση κάθε προσώπου αναλόγως της περιουσίας του και η αμιγώς δικαστική επίλυση των διαφορών βάσει κυρίως του ποινικού δικαίου. Είναι πολύ ενδιαφέρον το ότι οι μεσαιωνικές κοινωνίες οδηγήθηκαν από την διαμεσολάβηση στη δικαστική επίλυση διαφορών, ενώ οι σύγχρονες ακολούθησαν την αντίστροφη πορεία, εν πάση περιπτώσει. Εν πάση περιπτώσει, ναι. Διότι τις περισσότερες πληροφορίες για τα πρώτα χρόνια του βασιλείου της Μερκίας που σας πάω τώρα, τις παίρνουμε από το αγγλοσαξονικό χρονικό και τον κορυφαίο χρονικογράφο της εποχής αυτής, τον Βέδα. Ο παλαιότερος γνωστός βασιλιάς της Μερικίας ήταν ο Κρίντα, προπάπους του Ίκελ ή Ίκιλ, που έχτισε ένα φρούριο στο Tamworth, το οποίο έγινε η έδρα των βασιλέων της Μερικίας. Ο τελευταίος γνωστός μεγάλος παγανιστής βασιλιάς της Μερικίας ήταν ο Πέντα, που ιτήθηκε και σκοτώθηκε στη μάχη του Βινβάετ του 655 από τον χριστιανό βασιλιά Οσουή της Νορθόμπρια. Τότε κατέρευσε προσωρινά βέβαια η δύναμη της Μερκίας στην Αγγλία, με τα σαξονικά βασίλεια να εκχριστιανίζονται. Ο σημαντικότερος βασιλιάς της Μερκίας τον 8ο αιώνα, απευθείας απόγονος του αδελφού του Πέντα Εώβα, ήταν ο Όφα. Ο Όφα ήταν ο σημαντικότερος βασιλιάς της Αγγλίας τα χρόνια εκείνα και ένας από τους σπουδαιότερους ηγεμόνες της εποχής του. Με συνεχείς επαφές με τον Καρλομάγνο, έκανε τη Μερκία κέντρο της Καθολικής Εκκλησίας στην Αγγλία. Έχτισε ναούς, κάστρα, εμπορικά κέντρα. Κυρίως έκοψε χρυσά νομίσματα. Μετά τον θάνατό του, το 796, άρχισε και η πτώση της δύναμης της Μερκίας, αφού ο γιος του Έγκριθ, που τον διαδέχθηκε, πέθανε
αφού βασίλεψε μόνο λίγους μήνες. Βέβαια, η δύναμη της Μερκίας έπεσε οριστικά μετά την ήττα του 825 στη μάχη του Έλεντουν, του βασιλιά της Μπέορνγουλφ, που είχε ανέβει στο θρόνο πριν από 2 χρόνια από τον Ευγέρτο του Ουέσεξ. Έχω την αίσθηση ότι σας έχουμε βάλει σε ένα κυνήγι του στέματος. Ώρα για Έλτον Τζον και κυνηγώντας το στέμα.

Χαμός έγινε στο κυνήγι του στέμματος της Μερκίας, φίλες και φίλοι. Το 852 ανέβηκε στο θρόνο ο Μπούργκερτ ως υποτελής του Αίθελγουλφ του Έσεξ, αλλά η Μερκία δέχτηκε την επίθεση των Δανών που κυρίευσαν και τον Νότιγχαμ. Οι Δανοί διόρισαν βασιλιά έναν Μερκιανό, τον Κλέογουλφ, που δεν είχε τον επίσημο τίτλο του βασιλιά, ενώ το υπόλοιπο ανεξάρτητο τμήμα είχε ως άρχοντα, αλλά όχι βασιλιά, τον κόμι Æthelred. Η σύζυγός του κέρδιζε συνέχεια δύναμη λόγω της ασθένειάς του από τα τραύματά του στη μάχη του Τέτενχολ κατά των Βίκινγκς. Τελικά πέθανε την ίδια χρονιά και η γυναίκα του ονομάστηκε Αρχόντισσα της Μερκίας. Με το δικό της θάνατο το 918, ο αδελφός της, βασιλιάς του Έσεξ Εδουάρδος ο Γυραιός, κατέλαβε τη Μερκία υποτάσσοντας τον δανέζικο και τον σαξονικό πληθυσμό της περιοχής. Τότε ήρθε το τέλος της Μερκίας ως ανεξάρτητου βασιλείου. Από εκεί και πέρα, όλοι οι κόμιδες ήταν απλώς διορισμένοι από τον βασιλιά του Έσεξ. Διορισμένος ήταν και ο κόμις Σλέοφρικ, ο οποίος παντρεύτηκε την πανέμορφη Lady Godiva, με την οποία ίδρυσαν το σημαντικότερο μοναστήρι του Κόβεντρι, για το οποίο μιλήσαμε στην αρχή της εκπομπής, αν θυμάστε. Όπως βλέπετε, σιγά σιγά τα κομμάτια του παζλ ενώνονται. Η Lady Godiva ήταν όντως πανέμορφη σύμφωνα με τις περιγραφές των χρονικογράφων της εποχής. Ο Φλόρενς του Γούστερ, ο οποίος πέθανε το 1118, αναφέρεται με σεβασμό στον Λέοφρι και την Κοντάιβα, αλλά δεν κάνει λόγο για την ιστορία στην οποία φτάνουμε σιγά σιγά. Η αρχαιότερη καταγραφή του περιστατικού που αποτέλεσε και το θέμα της σημερινής μας εκπομπής βρίσκεται στα χρονικά του Ρότζερ του Βέντοβερ, ο οποίος πέθανε το 1236. Ο Ρότζερ του Έντοβερ λοιπόν αναφέρει ότι ο σύζυγος της Lady Godiva, Λέοφρικ, κουρασμένος από τις ηκεσίες της με τις οποίες του ζητούσε να μειώσει τους βαρύς φόρους που είχε επιβάλει στους πολίτες του Κόβεντρι, να γιατί ο πρόλογος περιφορολογίας, της δήλωσε ότι θα ικανοποιούσε την επιθυμία της μόνο και μόνο εάν ολόγυμνη πάνω στο άλογό της περνούσε από την πολυσύχναστη αγορά της πόλης. Η πανέμορφη Lady Godiva αποδέχτηκε την πρόταση πρόκληση του άντρα της και με τα μαλλιά της μόνο να καλύπτουν το ολόγυμνο κορμί της περιδιάβηκε τους δρόμους του Κόβεντρι, η οποία ωστόσο, σύμφωνα και πάλι με τους χρονικογράφους, ήταν άδεια από το λαό της πόλης, ο οποίος από σεβασμό προς την θαραλέα Godiva κλείστηκε στα σπίτια του. Την ίδια ιστορία, θρύλο, μύθο, πείτε το όπως θέλετε, συμπληρώνει ένας άλλος χρονικογράφος, ο Ράναλφ Χίτζεν, ο οποίος σημειώνει στο πολυχρονικό του ότι η γυμνή εμφάνιση της Godiva είχε ως αποτέλεσμα να απαλλάξει τελικά ο Λέοφρικ την πόλη από τους δυσβάσταχτους φόρους. Βέβαια, μεταγενέστερο χρονικό αναφέρει ότι η Godiva είχε ζητήσει από τους κατοίκους της πόλης να μείνουν στα σπίτια τους την ώρα που θα γυρνούσε γυμνή, αλλά ως επικρατέστερο σενάριο του θρύλου είναι αυτό που θέλει τον κόσμο να αποσύρεται από σεβασμό. Μόνο ένας πονηρός, ένας ράφτης, ο Peeping Tom, την παρακολουθούσε κρυφά από το παράθυρό του. Σας λέει τίποτα όρος? Οι γνώστες της αγγλικής γλώσσας αυτή τη στιγμή λένε «Μα να εδώ το έχω, ενώ το έχω», ενώ οι πολύ σκληροί παίχτες της αγγλικής είναι έτοιμοι να μας πούν αυτό που όντως ισχύει. Στα αγγλικά ο όρος Peeping Tom σημαίνει ο ειδονοβλεψίας και μόλις τώρα μάθατε, όσοι δεν γνωρίζατε, χάρη σε αυτήν την ιστορία, πώς πήρε το όνομά του από τον ράφτη που τόλμησε να κρυφοκοιτάξει την γυμνή Lady Godiva. Η ιστορία του ράφτη έγινε μέρος του θρύλου κατά τον 17ο αιώνα και σύμφωνα με τις περισσότερες περιγραφές για τιμωρία, οι άνδρες της Lady Godiva τον τύφλωσαν επί τόπου. Το ξέρω, έχετε καταγοητευτεί από την ιστορία, κυρίως όμως σκέφτεστε πονηρά. Κι εγώ δηλαδή αυτό έκανα. Για φανταστείτε έναν πρωθυπουργό μιας χώρας να κάνει το λάθος και να πει της γυναίκας του «Άμα βγεις γυμνή στην αγορά, εγώ κόβω τους φόρους μαχαίρι».

Αυτή ήταν η Bonnie M, φίλες και φίλοι, και το τραγούδι τους Lady Godiva, το οποίο μας μιλά για την σημερινή ηρωίδα μας. Όσο και αν σας άρεσε όμως η ιστορία, όσο και αν κατά τη διάρκεια του τραγουδιού μπήκατε στο διαδίκτυο για να δείτε τις συζύγους των πρωθυπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το σκεπτικό «Να που θα άξιζε να ζω σε μια τέτοια περίπτωση», το ξέρω πως έχετε μια απορία. Και η απορία είναι η εξής. Θα μας πεις πως κολλάει 31η Μάη με την ιστορία που μας λες Μπαρμπαστρούμφ. Το λοιπόν, φίλες και φίλοι, αιώνες αργότερα, το 1678, και στο πλαίσιο μιας έκθεσης στο όμορφο Coventry, καθιερώθηκε ένας εορτασμός σε ανάμνηση της πορείας της θρυλικής Lady Godiva. Οι εκδηλώσεις διοργανώνονταν κάθε χρόνο σαν σήμερα, 31 Μαΐου. Ούτε χρονιά δεν σταμάτησαν ως το 1826, αλλά κάπου εκεί το πανηγύρι σταμάτησε, για λίγο όμως. Την 31η Μαΐου του 1848 αναβίωσε και κράτησε ξανά έως το 1887. Για λίγο χάθηκε εκ νέου, αναβίωσε εκ νέου, και τώρα πια, από τις αρχές του 21ου αιώνα μέχρι και τις μέρες μας, ζει την καλύτερη φάση του. Συνοδεύεται μάλιστα και από το ομώνυμο μουσικό φεστιβάλ. Για την Lady Godiva γράφτηκαν και πολλά δημοφιλή τραγούδια, ακούσαμε ένα, ενώ ο θρύλος της δεν ήταν δυνατό να μην εμπνεύσει και τους κινηματογραφικούς παραγωγούς. Έτσι λοιπόν, το 1955, η Universal γυρίζει την ταινία Lady Godiva of Coventry με πρωταγωνίστρια την πανέμορφη ηθοποιό Maureen O'Hara. Οι λιχούδιδες της παρέας μας βέβαια την αναγνωρίζουν και από την σοκολάτα που φέρει το όνομά της. Ο πρώτος πίνακας ζωγραφικής που ύμνησε την ομορφιά της ήταν το 1586 από τον Άνταμ Βαν Νούρτ, αλλά πιο γνωστή αναπαράσταση σε πίνακα είναι εκείνη του Άγγλου Τζον Κόλια. Τι απέγινε τελικά η Lady? Η Godiva πέθανε γύρω στα 1080 και σύμφωνα με το χρονικό του Έβεσαν τάφηκε στην εκκλησία της Αγίας Τριάδος στο Έβεσαν, που δεν υπάρχει πλέον. Υποστηρίζεται όμως και η άποψη ότι είχε ταφεί μαζί με τον σύζυγό της στην πόλη του Coventry. Πάντως αν πάτε στην πόλη θα δείτε το άγαλμά της. Τι άλλο, γυμνή, πάνω σε άλογο. Είναι έργο του Σκοτσέζου γλύπτη William Reid Dick και κοσμεί την πόλη από το 1949. Φεύγεις από τώρα? Δεν θα μας πεις τι απέγινε εκείνος ο εκχρηματισμός του Μεσαίωνα που μεταξύ άλλων έστειλε τη φορολογία στα ύψη? Ο Μεσαίωνας, φίλες και φίλοι, είναι μια φάνταστα φωτεινή περίοδος. Κυρίως γιατί έχουμε τη λεγόμενη παγκόσμια πρώτη για την αστική τάξη στην ανθρώπινη ιστορία και συγκεκριμένα κατά τον 11ο και 12ο αιώνα. Η τάξη των εμπόρων εμφανίζεται ξαφνικά μέσα σε ένα κόσμο που ορίζεται από σχέσεις υποτέλειας και εξάρτησης να είναι ελεύθερη, και αυτό προκαλεί την αμηχανία στις υπάρχουσες κοινωνικές ομάδες. Όπως λέει χαρακτηριστικά και ο Henri Πιρέν, οι έμποροι ξαφνικά βρίσκονται έξω από αυτές τις σχέσεις υποτέλειας. Είναι ελεύθεροι γιατί κανείς δεν μπορεί να αποδείξει ότι δεν είναι ελεύθεροι. Ταυτόχρονα, μέσα σε ένα κόσμο όπου ο πόλεμος, οι επιδρομές και η λαϊλασία αποτελούν δομικό στοιχείο της κοινωνίας, οι αστεί προτάσουν τη σημασία της ειρήνης της πόλης, που θεωρείται ιερή και αποτελεί νόμο. Οι πολίτες είναι άνθρωποι της ειρήνης, χόμινες πάξης, την οποία επικυρώνει η ορκομοσία των πολιτών και κάθε ορκισμένος αστός οφείλει να τη διατηρεί. Μέσα από τον κοινό όρκο, αλλά και την τήρησή του, επιτυχάνεται η ενότητα και η αλληλεγγύη, που δεν είναι ανεξάρτητη από την ανάγκη της ενότητας και της συνεργασίας για εμπορικούς σκοπούς. Η πόλη διοικείται από το συμβούλιο, το οποίο ορισμένες φορές συμπίπτει με το δικαστικό σώμα. Οι δήμαρχοι και οι κοινοτάρχες θα αρχίσουν να εμφανίζονται, με λίγες μόνες εξαιρέσεις, μετά τον 13ο αιώνα. Το συμβούλιο εποπτεύει τα δημόσια έργα, τον επισητισμό της πόλης, τον εξοπλισμό και την άμυνα, τα σχολεία και τα παιδιά, συντηρεί άσυλα για φτωχούς και ηλικιωμένους, φροντίζει για την προμήθεια τροφίμων από την Ήπεθρο, προστατεύει τους τεχνίτες από τον ξένο ανταγωνισμό, εξασφαλίζει την εξαγωγή προϊόντων του δευτερογενούς τομέα, καταργεί τους μεσάζοντες μεταξύ καταναλωτή και πολιτή, προστατεύει τις συντεχνίες από τον ανταγωνισμό, κυνηγά την απάτη, φροντίζει ή τουλάχιστον επιδιώκει τη δημόσια υγιεινή και αποτρέπει την εργασία των γυναικών και των παιδιών.

το ντουέτο Peter & Gordon το 1967 κυκλοφόρησε το άλμπουμ Lady Godiva. Αυτό ήταν και το ομώνυμο τραγούδι του συγκεκριμένου άλμπουμ, που παίρνει βέβαια αφορμή από την ιστορία της συγκεκριμένης πριγκίπισσας, αν και η αλήθεια είναι πως το τραγούδι κινείται σε ένα φαντασιακό εντελώς διαφορετικό. Και βέβαια ό,τι ακούτε από κάτω ως χαλί είναι Claire de Lune του Debussy, σε μια διασκευή όμως από το European Jazz Trio. Κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές, τελειώνει και η σημερινή μας εκπομπή, αφιερωμένη στην πανέμορφη Lady Godiva, που βγήκε ολόγυμνη στους δρόμους του Coventry προκειμένου να σώσει τους κατοίκους από την δυσβάσταχτη φορολογία του συζύγου. Πραγματικότητα ή μύθος, στηριζόμενο σε χρονικογραφήματα, ποιος ξέρει, who knows, που θα έλεγαν και οι Άγγλοι. Θεοπάλαβη γυναίκα ή πρώτη τάξεως ακτιβίστρια της εποχής. Εγώ πάντως, για ιδεολογικούς καθαρά λόγους, θα διάλεγα το δεύτερο. Να μην σας πω πως θα πάω μέχρι το Coventry να αφήσω ένα λουλουδάκι στο άγαλμά της, και ποιος ξέρει, εκείνη την ώρα μπορεί κάποιος τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός να παίζει το Lady Godiva and Me από Grand Lee Buffalo. Γεια και χαρά!

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Βίαιη καταστολή από ιδιωτική ομάδα security υπέστησαν χθες Σάββατο στην Αλβανία. Δεκάδες μέλη περιβαλλοντικών οργανώσεων και κάτοικοι του Σβέρνετς που συνεχίζουν τις διαμαρτυρίες τους στο Πορτονόβε, δίπλα στη λιμνοθάλασσα Νάρτα, και μέσα σε ένα προστατευόμενο οικοσύστημα όπου μια εταιρεία σχεδιάζει την κατασκευή ενός πολυτελούς τουριστικού θερέτρου. Στη δημοσιότητα έρχονται εικόνες από μασκοφόρους, ιδιωτικούς φύλακες ασφαλείας που σέρνουν έναν διαδηλωτή μέσα στον περιφραγμένο χώρο και τον ξυλοκοπούν, ενώ τραυματίστηκε και ένας πολίτης ελληνικής καταγωγής. Οι διαδηλωτές ζητούν τη ματέωση ενός έργου που στοχεύει στο κέρδος, χωρίς να μετράει την τεράστια περιβαλλοντική ζημιά. Η κατασκευάστρια εταιρεία από την πλευρά της ζήτησε δημόσια συγγνώμη και διέκοψε τη σύμβασή της με την εταιρεία Security. Ωστόσο, δεν σκοπεύει να ματαιώσει το έργο. Στην υπόθεση παρενέβη με ανακοίνωσή του και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, στην οποία αναφέρει ότι το Υπουργείο εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τα επεισόδια που σημειώθηκαν χθες 30 Μαΐου στο Σβέρνετς της Αλβανίας, κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων για τα περιουσιακά τους δικαιώματα, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και ένας Έλληνας πολίτης που τραυματίστηκε. Η πρεσβεία της Ελλάδας στα Τύρανα προέβη άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να του παρασκευθεί κάθε αναγκαία προξενική και ιατρική συνδρομή. Από την πλευρά του, ο Αλβανός Πρωθυπουργός Έντι Ράμα, με αφορμή τη σύλληψη μελών της ομάδας Security, συνεχάρει την ηγεσία της κρατικής αστυνομίας για τη γρήγορη και ακριβή αντίδρασή της, είτε απέναντι σε εκείνη την άμυαλη συμμορία μειών με την ιδιότητα των ιδιωτικών φρουρών ασφαλείας, είτε απέναντι στους τοπικούς επικεφαλείς της αστυνομίας της Αυλώνας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Την παράταση της επιδότησης στο δίζελ και την καταβολή έκτακτης ενίσχυσης 150 ευρώ ανά παιδί σε σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες χωρίς αίτηση, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Επιπλέον αναφέρθηκε στην πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης, στις εξελίξεις και το κτηματολόγιο, στις παρεμβάσεις στην υγεία και στα εργασιακά. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, σχολίασε την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, επισημένοντας μεταξύ άλλων ότι η ανάπτυξη, αντί να φτάνει σε όλους, αφορά ελάχιστους που πλουτίζουν συχνά σε βάρος των πολλών. Η αριθμητική πρόοδος της οικονομίας δεν αντικατοπτρίστηκε ποτέ στην καθημερινότητα των πολιτών. Ο πληθωρισμός είναι ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη, ενώ δεν υπάρχει αντίστοιχη σύγκριση εισοδημάτων, με αποτέλεσμα η αγοραστική δύναμη να κατακριμνίζεται, σημειώνει ο κ. Τσουκαλάς. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, από την πλευρά του, σε ανακοίνωσή του υπογραμμίζει ότι ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζει να επιδοτεί την εσχροκέρδεια των δηληστηρίων, ενώ έχει και άλλη μια κακή συνήθεια. Όσα δεν τον συμφέρουν, τα αποκρύπτει και ποτέ δεν απαντά. Ούτε λέξη για τις επιστολές της Ευρωπαίας Εισαγγελέα, ούτε λέξη για την πρόσφατη έρευνα που δείχνει ότι ο ένας στους δύο Έλληνες δεν θα πάει διακοπές, ούτε λέξη για τη δήλωση Γεωργιάδη για τα δανεικά και αγύριστα της Νέας Δημοκρατίας, τονίζει. Και καταλήγει, το καταστροφικό έργο της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να λάβει τέλος. Ένας νεκρός, δεκάδες τραυματίες και εκατοντάδες συλλήψεις σημάδεψαν τις ταραχές που ξέσπασαν χθες στο Παρίσι ανάμεσα σε νεαρούς και την αστυνομία, αμέσως μετά την κατάκτηση του Champions League από την Paris Saint-Germain μετά τον τελικό απέναντι στην Arsenal στη Βουδαπέστη. Σχεδόν 6.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες έχουν κινητοποιηθεί για σήμερα Κυριακή στο Παρίσι για την ασφάλεια των εκδηλώσεων κατά την παρέλαση της ομάδας με το Τρόπαιο. Τη βαθύτατη ανησυχία του για το ουκρανικό χτύπημα με ντρόουν σε κτίριο Στροβιλαστασίου στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, από το οποίο προκλήθηκε ρήγμα σε τείχο, εξέφρασε ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας μέσω του επικεφαλής του. Ο Ραφαέλ Γκρος υπογράμμισε πως οποιαδήποτε επίθεση σε πυρηνικές εγκαταστάσεις είναι σαν να παίζει με τη φωτιά. Κλιμάκιο του οργανισμού ζήτησε πρόσβαση στον πυρηνικό σταθμό προκειμένου να εξετάσει το κτίριο που επλήγει. Ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια καταλήφθηκε από τη Ρωσία τον Μάρτιο του 2022. Κατά τη διάρκεια του τετραετούς πολέμου έχει δεχτεί κατά καιρούς πείρα, γύροντας φόβους για ολέθριες επιπτώσεις από πιθανή διαρροή ραδιενέργειας, με συνέπειες για την ευρύτερη περιοχή αντίστοιχες ή μεγαλύτερες από αυτές του πυρηνικού δυστυχήματος του Τσερνόμπιλ. Το Ιράν δεν θα εγκρίνει καμία συμφωνία με την Ουάσιγκτον χωρίς εγγυήσεις για τα δικαιώματά του, προειδοποίησε σήμερα ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης, Μοχάμαντ Μαγέρ Γκαλιμπάφ. Η Γαλλία ζήτησε επίγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών μετά την κατάληψη από τις Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις του εμβληματικού φρουρίου Μποφόρ στον Νότιο Λίβανο, όπου πλέον κυματίζει η Ισραηλινή σημαία, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας Ζαν Νοέλ Μπαρό. Ο Νετανιάχου από την πλευρά του πανηγύρισε την κατάληψη του κάστρου, παραδεχόμενος την επεκτατική Ισραηλινή πολιτική, λέγοντας: «Επιχειρούμε σε όλα τα μέτωπα, στη Συρία, τη Γάζα και τον Λίβανο, έχουμε δημιουργήσει ζώνες ασφαλείας πέρα από τα σύνορά μας». Στο μεταξύ, ένας 26χρονος Παλαιστίνιος, ο Ιμάν Χαρούν Μαχμούντ Αστίεχ, σκοτώθηκε από Ισραηλινά πυρά καθώς προσπαθούσε να εισέλθει στην Ιερουσαλήμ, σκαρφαλώνοντας τον τοίχο που το Ισραήλ έχει υψώσει στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, έγινε γνωστό από Παλαιστινιακές πηγές. Ο Παλαιστίνιος οικοδόμος προσπαθούσε να σκαρφαλώσει τον τοίχο Αλ-Ραμ βόρεια της Ιερουσαλήμ για να κατευθυνθεί στη συνέχεια μαζί με άλλους εργάτες στο Τελ Αβίβ για να βρει δουλειά. Η αστυνομία και ο στρατός του Ισραήλ δεν έχουν σχολιάσει το συμβάν. Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα στον Δρυμό Θεσσαλονίκης, όταν άνδρας εντοπίστηκε να κρατά αλυσοπρίωνο έξω από σπίτι οικογένεια στην περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αλλοδαπός άνδρας προσήχθη από αστυνομικούς και μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα Ωραιοκάστρου. Στην κατοχή του βρέθηκε και ένα μαχαίρι. Οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Λήγει σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Σπίτι μου 2, ενώ το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω αναμένεται να παρουσιαστεί και να ξεκινήσει εντός του Ιουνίου. Ένα από τα ισχυρότερα φυσικά φαινόμενα που επηρεάζουν το παγκόσμιο κλίμα φαίνεται να επιστρέφει. Σύμφωνα με ανάλυση του Bloomberg, οι πιθανότητες σχηματισμού El Niño έως τα τέλη Ιουλίου έχουν φτάσει στο 82%. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, οι θερμοκρασίες του Ειρηνικού αυξάνονται ταχαίως, ενισχύοντας το σενάριο ενός πολύ ισχυρού El Niño μέσα στους επόμενους μήνες, με επικράτηση αφόρητων θερμοκρασιών. Δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Αύριο ο καιρός σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία θα είναι γενικά έθριος με τοπικές νεφώσεις. Τα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Από αργά το απόγευμα πιθανώς να εκδηλωθούν φαινόμενα και σε παιδινές περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμανθεί από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενο δελτίο στις 9.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Είναι το καφέ Γκρέκο με τη Δώρα Δαβίδου στις μουσικές επιλογές.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συνευριάζει το απόγευμα της Δευτέρας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ κατόπιν επίγοντος αιτήματος που υπέβαλε η Γαλλία με αφορμή τη συνεχιζόμενη επεκτατική κατοχική στρατηγική του Ισραήλ στη χώρα του Λιβάνου. Συγκεκριμένα, η Γαλλία ζήτησε επίγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών μετά την κατάληψη από τις Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις του εμβληματικού φρουρίου Μποφόρ στον νότιο Λιβανό, όπου πλέον κυματίζει η Ισραηλινή σημαία, όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας Ζαν Νοέλ Μπαρό. Ο Νετανιάχου από την πλευρά του πανηγύρισε την κατάληψη του κάστρου, παραδεχόμενος την επεκτατική Ισραηλινή πολιτική, λέγοντας: «Επιχειρούμε σε όλα τα μέτωπα, τη Συρία, τη Γάζα και τον Λίβανο, έχουμε δημιουργήσει ζώνες ασφαλείας πέρα από τα σύνορά μας». Στο μεταξύ, ένας 26χρονος Παλαιστίνιος, ο Ιμάτ Χαρούν Μαχμούντ Αστίεχ, σκοτώθηκε από Ισραηλινά πυρά καθώς προσπαθούσε να εισέλθει στην Ιερουσαλήμ, σκαρφαλώνοντας τον τοίχο που το Ισραήλ έχει υψώσει στην κατεχόμενη δυτική όχθη, έγινε γνωστό από Παλαιστινιακές πηγές. Ο Παλαιστίνιος οικοδόμος προσπαθούσε να σκαρφαλώσει τον τοίχο Αλ-Ραμ βόρεια της Ιερουσαλήμ για να κατευθυνθεί στη συνέχεια μαζί με άλλους εργάτες στο Τελ Αβίβ για να βρει δουλειά. Η αστυνομία και ο στρατός του Ισραήλ δεν έχουν σχολιάσει το συμβάν. Τη βαθύτατη ανησυχία του για το ουκρανικό χτύπημα με ντρόουν σε κτίριο στροβιλαστασίου στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, από το οποίο προκλήθηκε ρήγμα σε τείχο, εξέφρασε ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας μέσω του επικεφαλής του. Ο Ραφαέλ Γκρος υπογράμμισε πως οποιαδήποτε επίθεση σε πυρηνικές εγκαταστάσεις είναι σαν να παίζεις με τη φωτιά. Κλιμάκιο του οργανισμού ζήτησε πρόσβαση στον πυρηνικό σταθμό προκειμένου να εξετάσει το κτίριο που επλήγει. Ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια καταλήφθηκε από τη Ρωσία τον Μάρτιο του 2022. Κατά τη διάρκεια του τετραετούς πολέμου έχει δεχτεί κατά καιρούς πυρά, εγείροντας φόβους για ολέθριες επιπτώσεις από πιθανή διαρροή ραδιενέργειας, με συνέπειες για την ευρύτερη περιοχή αντίστοιχες ή μεγαλύτερες από αυτές του πυρηνικού δυστυχήματος του Τσερνόμπιλ. Βίαιη καταστολή από ιδιωτική ομάδα security υπέστησαν χθες Σάββατο στην Αλβανία δεκάδες μέλη περιβαλλοντικών οργανώσεων και κάτοικοι του Σβέρνετς που συνεχίζουν τις διαμαρτυρίες τους στο Πορτονόβε δίπλα στη λιμνοθάλασσα Νάρτα και μέσα σε ένα προστατευόμενο οικοσύστημα όπου μια εταιρεία σχεδιάζει την κατασκευή ενός πολυτελούς τουριστικού θερέτρου. Στη δημοσιότητα έρχονται εικόνες από μασκοφόρους ιδιωτικούς φύλακες ασφαλείας που σέρνουν έναν διαδηλωτή μέσα στον περιφραγμένο χώρο και τον ξυλοκοπούν, ενώ τραυματίστηκε και ένας πολίτης ελληνικής καταγωγής. Οι διαδηλωτές ζητούν τη ματέωση ενός έργου που στοχεύει στο κέρδος χωρίς να μετράει την τεράστια περιβαλλοντική ζημιά. Η κατασκευάστρια εταιρεία από την πλευρά της ζήτησε δημόσια συγγνώμη και διέκοψε τη σύμβασή της με την εταιρεία Security. Ωστόσο, δεν σκοπεύει να ματαιώσει το έργο. Στην υπόθεση παρενέβη με ανακοίνωσή του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, στην οποία αναφέρει ότι το Υπουργείο εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τα επεισόδια που σημειώθηκαν χθες 30 Μαΐου στο Σβέρνετς της Αλβανίας κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων για τα περιουσιακά τους δικαιώματα. Η πρεσβεία της Ελλάδας στα Τύρανα προέβη άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να παρασκευθεί στον Έλληνα πολίτη κάθε αναγκαία προξενική και ιατρική συνδρομή. Από την πλευρά του, ο Αλβανός Πρωθυπουργός Εντι Ράμα, με αφορμή τη σύλληψη μελών της ομάδας Security, συνεχάρει την ηγεσία της κρατικής αστυνομίας για τη γρήγορη και ακριβή αντίδραση. Όπως είπε, είτε απέναντι σε εκείνη την άμυαλη συμμορία μειών με την ιδιότητα των ιδιωτικών φρουρών ασφαλείας, είτε απέναντι στους τοπικούς επικεφαλείς αστυνομίας της Αυλώνας. Την παράταση της επιδότησης στο δίζελ και την καταβολή έκτακτης ενίσχυσης 150 ευρώ ανά παιδί σε σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες χωρίς αίτηση, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Επιπλέον αναφέρθηκε στην πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης, στις εξελίξεις για το κτηματολόγιο, στις παρεμβάσεις στην υγεία και στα εργασιακά. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς σχολίασε την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, επισημένοντας μεταξύ άλλων ότι η ανάπτυξη αντί να φτάνει σε όλους αφορά ελάχιστους που πλουτίζουν συχνά σε βάρος των πολλών. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ανακοίνωσε ότι υπογραμμίζει ότι ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζει να επιδοτεί την εσχροκέρδεια των διελιστηρίων. Ένας νεκρός, δεκάδες τραυματίες και εκατοντάδες συλλήψεις σημάδεψαν τις ταραχές που ξέσπασαν χθες στο Παρίσι ανάμεσα σε νεαρούς και αστυνομία αμέσως μετά την κατάκτηση του Champions League από την Paris Saint-Germain μετά το τελικό απέναντι στην Arsenal στη Βουδαπέστη. Ένα άτομο ηλικίας 17 ετών βρίσκεται επί του παρόντος σε κόμμα αφού ενεπλάκη χθες το βράδυ σε καυγά με μαχαίρια που έλαβε χώρα στο 16ο διαμέρισμα που βρίσκεται άλλωστε η έδρα της Paris Saint-Germain. Το Ιράν δεν θα εγκρίνει καμία συμφωνία με την Ουάσιγκτον χωρίς εγγυήσεις για τα δικαιώματά του, προειδοποίησε σήμερα ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας Τεχεράνης Μοχάμαντ Μαγέρ Γκαλιμπάφ. Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα στον Δρυμό Θεσσαλονίκης όταν άνδρας εντοπίστηκε να κρατά αλυσοπρίωνο έξω από σπίτι οικογένειας στην περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αλλοδαπός άνδρας προσήχθη από αστυνομικούς και μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα Ωραιοκάστρου. Στην κατοχή του βρέθηκε και ένα μαχαίρι. Οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Ένα από τα χειρότερα φυσικά φαινόμενα που επηρεάζουν το παγκόσμιο κλίμα φαίνεται να επιστρέφει, σύμφωνα με ανάλυση του Bloomberg. Οι πιθανότητες σχηματισμού El Niño έως τα τέλη Ιουλίου έχουν φτάσει στο 82%. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, οι θερμοκρασίες του Ειρηνικού αυξάνονται ταχαίως, ενισχύοντας το σενάριο ενός πολύ ισχυρού El Niño μέσα στους επόμενους μήνες με επικράτηση αφόρητων θερμοκρασιών. Δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Αύριο ο καιρό σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία θα είναι γενικά έθριο, με τοπικέ νεφώσει. Τα ορεινά θα εκδηλωθούν με μεμονωμένε καταιγίδε. Από αργά το απόγευμα, πιθανώ να εκδηλωθούν φαινόμενα και σε παιδινέ περιοχέ τη κεντρική Μακεδονία. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 33 βαθμού. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρό θα είναι γενικά έθριο, με πρόσκαιρε τοπικέ νεφώσει από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμανθεί από 16 έως 31 βαθμού Κελσίου. Κυρίε και κύριοι, ακούσατε ειδήσει. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννη Γκύρ. Επόμενο δελτίο στις 10.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Είναι το καφέ Γκρέκο με τη Δώρα Δαβίδου στις μουσικές επιλογές.

κλαράκι λάλασε, σε ένα ξερό κλαράκι. Δεν ελαλούσε σαν πουλί, μήτε σαν χελιδόνι. Μονίχε ανθρώπινη λαλιά, το λέει μυριολόι.

χιόνια. Έλα πουλάκι μου χρυσό, έλα στην καμαρά μου. Να σε ταΐζω ζάχαρη, να σε ποτίζω μόσκο. Και στα χρυσά σεντόνια μου να σε έχω να κοιμάσαι. Δεν θέλω εγώ τη ζάχαρη, δεν θέλω εγώ το μόσκο. Μόνο θέλω εγώ τη λευτεριά και ελεύθερο να ζήσω.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συνεδριάζει εκτάκτως το απόγευμα της Δευτέρας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ κατόπιν επίγοντος αιτήματος που υπέβαλε η Γαλλία με αφορμή τη συνεχιζόμενη επεκτατική κατοχική στρατηγική του Ισραήλ στη χώρα του Λιβάνου. Συγκεκριμένα, η Γαλλία ζήτησε επίγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών μετά την κατάληψη από τις Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις του εμβληματικού φρουρίου Μποφόρ στον νότιο Λιβάνο, όπου πλέον κυματίζει η Ισραηλινή σημαία, όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας Ζαν Νοέλ Μπαρό. Ο Νετανιάχου από την πλευρά του πανηγύρισε την κατάληψη του κάστρου, παραδεχόμενος την επεκτατική Ισραηλινή πολιτική, λέγοντας: επιχειρούμε σε όλα τα μέτωπα, στη Συρία, τη Γάζα και τον Λίβανο. Έχουμε δημιουργήσει ζώνες ασφαλείας πέρα από τα σύνορά μας. Οι εξελίξεις προκάλεσαν και την αντίδραση του Προέδρου της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος τόνισε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ότι τίποτα δεν δικαιολογεί τη συνεχιζόμενη μεγάλη κλιμάκωση στο Νότιο Λίβανο. Ο Μακρόν πρόσθεσε πως μετά από συνομιλίες που είχε με αρκετούς ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής, επήγει να συγγύσουν τα όπλα όλα και οριστικά, και πως είναι θεμελιώδους σημασίας να επιτευχθεί γρήγορα μια συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Στο μεταξύ, ο Ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις επιθέσεις του στον Νότιο Λίβανο και στη Γάζα, προκαλώντας νέα θύματα μεταξύ των αμάχων. Ένας 26χρονος Παλαιστινίος, ο Ιμάτ Χαρούν Μαχμούντα Στίεχ, σκοτώθηκε από Ισραηλινά πυρά καθώς προσπαθούσε να εισέλθει στην Ιερουσαλήμ, σκαρφαλώνοντας τον τοίχο που το Ισραήλ έχει υψώσει στην κατεχόμενη δυτική όχθη. Ο Παλαιστίνιος οικοδόμος προσπαθούσε να φτάσει μαζί με άλλους εργάτες στο Τελ Αβίβ για να βρει δουλειά. Η αστυνομία και ο στρατός του Ισραήλ δεν έχουν σχολιάσει το συμβάν. Εξάλλου, δύο ανήλικες Ισραηλινές τραυματίστηκαν απόψε σε επίθεση με αυτοκίνητο κοντά σε μια κοινότητα Εβραίων επίκων στο νότιο τμήμα της κατεχόμενης δυτικής όχθης. Στρατιώτες πυροβόλησαν και σκότωσαν τον οδηγό. Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Ολλανδία ένα περιστατικό αστυνομικής βίας που σημειώθηκε και βιντεοσκοπήθηκε σε δομή φιλοξενίας προσφύγων στο Ζάιστ κοντά στην Ουτρέχτη, με πρωταγωνίστρια μια έγκυο Παλαιστίνια αιτούσα άσυλο, που στο βίντεο φαίνεται να σμπρώχνεται βίαια από αστυνομικούς και να πέφτει στο έδαφος. Η γυναίκα τελικά γέννησε πρόωρα και υποβάλλεται σε ιατρικές εξετάσεις. Στο Ιράν, ο πρόεδρος της χώρας Μασούτ Πεζεσκιάν απέστειλε επιστολή παρέτησης στον ανώτατο ηγέτη Αγιατολάχ Μοτσταμπά Χαμενεή, σύμφωνα με πηγή του ειδησογραφικού πρακτορείου Iran International. Στην επιστολή που επικαλείται, ο Πεζεσκιάν προειδοποιεί ότι η διακυβέρνηση της χώρας έχει τεθεί υπό τον πλήρη έλεγχο των διοικητών του σώματος των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, ενώ η κυβέρνησή του έχει απομονωθεί πλήρως από τις βασικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων από την έναρξη του πολέμου με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ τον Φεβρουάριο. Οι συνομιλίες και οι ανταλλαγές μηνυμάτων με τις ΗΠΑ βρίσκονται σε εξέλιξη, δήλωσε από την πλευρά του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί στα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Δεν πρέπει να δίνουμε σημασία σε εικασίες και δεν μπορούμε να κρίνουμε τις συνομιλίες μέχρι να φτάσουμε σε ένα σαφές αποτέλεσμα, προσθέτει ο Αραχτσί. Την παράταση της επιδότησης στον δίζελ και την καταβολή έκτακτης ενίσχυσης 150 ευρώ ανά παιδί σε σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες χωρίς αίτηση, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Επιπλέον, αναφέρθηκε στην πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης στις εξελίξεις για το κτηματολόγιο, στις παρεμβάσεις στην υγεία και στα εργασιακά. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς σχολίασε την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, επισημένοντας μεταξύ άλλων ότι η ανάπτυξη, αντί να φτάνει σε όλους, αφορά ελάχιστους που πλουτίζουν συχνά σε βάρος των πολλών. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωση του υπογραμμίζει ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν λέει ούτε λέξη για τις επιστολές της Ευρωπαίας Εισαγγελέα, ούτε λέξη για την πρόσφατη έρευνα που δείχνει ότι ο ένας στους δύο Έλληνες δεν θα πάει διακοπές, ούτε λέξη για τη δήλωση Γεωργιάδη για τα δανεικά και αγύριστα της Νέας Δημοκρατίας, τονίζει. Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα στον Δρυμό Θεσσαλονίκης όταν άνδρας εντοπίστηκε να κρατά αλυσοπρίωνο έξω από σπίτι οικογένεια στην περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αλλοδαπός άνδρας προσήχθη από αστυνομικούς, μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα Ωρεοκάστρου. Στην κατοχή του βρέθηκε και ένα μαχαίρι. Οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα όταν σημειώθηκε έκρηξη στη βόρεια Μιανμάρ, σε μια περιοχή που ελέγχεται από αντάρτες, οι οποίοι υποστήριξαν ότι επρόκειτο για ατύχημα, καθώς πυροδοτήθηκαν κατά λάθος εκρηκτικοί μηχανισμοί. Ένα μέλος της υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών της περιφέρειας Νάμχκα στην πολιτεία Σαν έκανε λόγο για 55 νεκρούς, μεταξύ των οποίων και παιδιά, και για 70 τραυματίες. Ένα από τα ισχυρότερα φυσικά φαινόμενα που επηρεάζουν το παγκόσμιο κλίμα φαίνεται να επιστρέφει. Σύμφωνα με ανάλυση του Bloomberg, Οι πιθανότητες σχηματισμού Ελνίνιο έως τα τέλη Ιουλίου έχουν φτάσει στο 82%. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, οι θερμοκρασίες του Ειρηνικού αυξάνονται ταχαίως, ενισχύοντας το σενάριο ενός πολύ ισχυρού Ελνίνιο μέσα στους επόμενους μήνες με επικράτηση αφόρητων θερμοκρασιών. Δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Αύριο ο καιρός σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις. Στα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Από αργά το απόγευμα πιθανώς να εκδηλωθούν φαινόμενα και σε παιδινές περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Καλό σας βράδυ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Σαν τη μουσική δεν έχει. Με την Τόνια Σουκλέρη.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Σαν τη μουσική δεν έχει. Με την Τόνια Σουκλέρη.

0: ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.